0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

βάλισες τη μουσική και πέρασες τη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια αυλή

ύστερα σε ένα φορτηγό κουβαλά και στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή για

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
9: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

0: η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Αν έχεις μπει ποτέ στη θέση μου αμφιβάλλω. Αφού μ' αγάπησες γι' αυτό που ήμουν, τώρα γιατί ζητάς να γίνω

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ χαρακτήρα, στο λάθος τόπο τη λάθος ώρα, το ξέρω τι θα συμβεί. Το μάθημά μου μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα

0: επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη, τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ραδιομάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 694 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρη.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε.

0: Οριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πες μου ναι. Δεν μας χωρίσουνε ποτέ. Δεν μας χωρίσουνε.
1: Η ώρα είναι δύο.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερί. Το Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο.

0: Είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας. Ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων. Με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348. Και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Καλά, αντερχόμαστε!

Ράδιο Μάνος. 103,4. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
8: Καλά, αντερκόμαστε.

σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: I'm sorry, babe. Last night was crazy. I don't know, I just lost control. I'm sorry.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς, διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά, ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή Τρίτη. Βρισκόμαστε περίπου 2 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ραδιομάνος 103,4 στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου.

Λοιπόν, στα γρήγορα να πούμε τους χορηγούς μας και να τους ευχαριστήσουμε κιόλας βέβαια. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 23510 39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η boutique Dress Code με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Dress Code, Παναγίτη Σαλγάρη 4, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνα Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνα Σενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, 16 του μηνός κλείνει 16 χρόνια, γιορτάζει και γερνάει. Και βέβαια το βράδυ λαϊκή βραδιά. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Γερμανική και ελληνική κουζίνα. Κέρε Βουρς και το Πουλτ Μπορκ. Και βέβαια και τα μπιφτάκια, λουκάνικα, κοτομπουκές, τα λοιπά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην πόλη μας.

Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε από αυτή τη στιγμή στο 6971 785 521. Από αυτή τη στιγμή, παιδιά, 6971 785 521. Μόνο κινητό, παιδιά. Μόνο κινητό.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στα τηλέφωνα. Τι έγινε, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Γεια σου, κυρία Λένα, τι κάνεις? Τι, δεν άκουσα.
1: Ας αρχίσουμε με εμάς πρώτα. Ας αρχίσουμε την εκπομπή με εμάς πρώτα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς? Δική τραγουδάκια. Ναι. Προχθές. Έχει μέρες που σου είπα να μου βάλεις ένα με τη Χριστίνα Μαραγκόζη. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Θέλω να με βάλεις πάλι ένα τραγουδάκι με τη Χριστίνα Μαραγκόζη, όποιο να είναι. Ναι. Και θέλω και την Αγγελική Λιάδη. Ναι. Το αγαπημένο μου.
0: Okay.
1: Την Αγγελική Λιάδη.
0: Okay. Εντάξει.
1: Θα το χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε σένα.
0: Ναι.
1: Και στον εαυτό μου, εντάξει.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια.

0: Αναστασία, σ' άρεσε η Μαραγκόζη?
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε, ε.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ. Μαραγκόζη, Κουρκούλης, Αργυρός.
0: Πώς?
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία, θα σε βάλω ακόμα ένα τραγούδι της Μαραγκόζη.
1: Να βάλεις, να βάλεις. Να ακούσω ακόμη ένα και να κλείσω από εδώ, να ανεβώ επάνω.
0: Έγινε.
1: Μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει η Μαραγκόζη, έτσι. Λοιπόν, ναι. ωραία.
1: Καλή εκπομπή να έχεις, αγαπή.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ, ο Θεός, να είσαι καλά. Άντε να τα ακούσω και μετά να κλείσω με από πάνω.
0: Έγινε, άντε, τσάου.
1: Άντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεχαστήκαμε λίγο. Έλα, στη Μαρία σε ακούω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Ένα μελάκι, ένα στανίσι.
0: Μελάκι, στανίσι.
1: Ναι.
0: Οκ, μελάκι, στανίσι. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Αλέγω, καλησπέρα, σε είδα. Θα ακούσουμε και το άλλο της, το τραγούδι της Ελένη.

0: είμαστε, Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Είχαμε κάποιες γραμμές και λίγο αργήσαμε λίγο στο τηλέφωνο. Πάμε σε μια γραμμή ακόμα. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, ακούμε τις εκπομπές σου.
0: Τι λέει, όλα
1: είναι
0: καλά?
1: Είναι φορτωμένες οι γραμμές.
0: Ναι. Εντάξει, έχει λίγο εντάξει, κίνηση. Εντάξει, δεν θέλω τώρα πολύ να σχολιάσω το τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται πολύ.
1: Αυτό. Παύλε, θα ήθελα δύο τραγούδια. Ένα, αν δεν κάνω λάθος, με τη Ρένα Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Σου χτίσα σπιτάκι στην ακρογιαλιά.
0: Αυτό το θυμάμαι εγώ. Κουμιώτη.
1: Είναι παλιά. Τα ακούγαμε πριν πολλά χρόνια αυτό.
0: Σε χτίζα.
1: Σου χτίσα σπιτάκι στην ακρογιαλιά. Πρέπει να είναι της Ρένας Κουμιώτη.
0: Ναι. Ναι, εγώ θυμάμαι τις επιτυχίες της Κουμιώτη.
1: Ναι. Στον καιρό της ήταν πολύ καλή, αλλά ήταν πλούσια και τα παράτησε γρήγορα από ό,τι είχα ακούσει σε κάποια ρεπορτάζ.
0: Εντάξει, κοίταξε, έχει πολύ βρωμιά αυτή. Είχε και έχει.
1: Ναι, ναι. Συχάθηκε από την βρωμιά σε μια συνέντευξη που την έβλεπα στην τηλεόραση και τα παράτησε γρήγορα. Και δεύτερο, θα ήθελα ένα σταμάτη κόκοτα, όμορφα που είναι στο μικρό λιμάνι.
0: Θα σε πω κάτι εγώ τώρα με αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν τραγουδίστρια. Εγώ έκανα χορούς και είχα βαρεθεί τη ζωή μου με τους χορούς. Είχε πολύ βρωμιά και δηλαδή κατάλαβες.
1: Έχει, δόξα τω Θεώ. Κάποτε ήμουνα στο συμβούλιο μιας ποδοσφαιρικής μικρής ομάδας Κατερίνης και μέσω ενός γνωστού φέραμε την Ζένη Πάνο.
0: Ναι.
1: Πληρώσαμε 700.000 καμπά, βγάλαμε ένα 100 εκείνο το καιρό σε δραχμές, καλά ήτανε. Και όπως συζητούσαμε μετά το τέλος του προγράμματος με την Ζένη Βάνου, τη λέμε όλα καλά, ακριβά. Εγώ λέει 300.000 πήρα ή 400 κάπου στον δρόμο.
0: Άσε μπλάδα.
1: Ναι, ναι. Άσε, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται Άγια Κυριακή, αυτό.
1: Όχι, αυτό. Πρέπει να ήταν στη Μοσχολή, όπως το λέγανε Άγια Κυριακή και είναι το Καϊκή, ξέρω. Δεν πειράζει, τώρα βάλε. Σου χτίσα σπιτάκι στην ακρογιαλιά, νομίζω. Τέλος πάντων, εντάξει. Βάλε το πιο βρήκε και βάλε και το σταμάτη κόκοτα. Όμορφα που είναι στο μικρό λιμάνι.
0: Στο μικρό λιμάνι?
1: Στο μικρό λιμάνι. Όμορφα που είναι στο μικρό λιμάνι. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι που αναφέρει πάλι για λιμάνι, αλλά δεν ήταν, το είχες βάλει και κάποια άλλη φορά.
0: Πώς το είπες το τραγούδι, το άλλο, το δεύτερο?
1: Σου χτίσα σπιτάκι στην ακρογιαλιά.
0: Και το άλλο?
1: Όμορφα που είναι στο μικρό λιμάνι.
0: Κόκοτας, έτσι?
1: Κόκοτας.
0: Οκ.
1: Ευχαριστημένος όπως συνήθως σε όλο το ακροατήριό μας, στη μεγάλη παρέα, σε όλο το Ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Όμορφο που είναι, που είναι?
1: Στο μικρό λιμάνι.
0: Οκ, εντάξει. Ευχαριστώ.
1: Να σε... Εγώ ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Πόσα χέρια να έχω, 10. Λοιπόν, για να ακούσουμε αυτό, είναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δεν θέλω να σχολιάζω τα τηλέφωνα. Δεν μ' αρέσει. Ναι, περίμενε λίγο. Δεν μ' αρέσει να σχολιάζω τα τηλέφωνα. Δηλαδή, τι να πω, ότι έχουμε και κάνουμε και ράνουμε. Ας, δεν θέλω. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα στα τηλέφωνα. Ό,τι είναι θέλημα Θεού θα γίνει. Λοιπόν, παρακαλώ. Τι κάνεις? Αλέκο.
1: Έλα, έλα Παύλο, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω. Τι λέει?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη.
0: Ναι. Τι λέει? Καλά είσαι?
2: Καλά.
0: Ε?
2: Καλά.
0: Ναι. Σ' ακούω.
1: Είσαι καλά, είσαι καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά, είχα τραχάματα.
1: Μπράβο ρε Παύλο, χαίρομαι που είσαι καλά.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Τι είναι άλλο καλά, εσύ, ησυχία, να κάθομαι εδώ στο μπαλκόνι.
0: Ε, είναι
1: η απολαμβάνω την εκπομπή.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου συναντάει έναν τύπο πριν από χρόνια.
1: Ναι.
0: Ήμουνα και εγώ μαζί της.
1: Ναι.
0: Συγχωρεμένη βέβαια.
1: Ναι, λέει, συγχωρεμένη.
0: Του λέει, Κώστα, τι κάνεις? Καλά. Πού πας στο γιατρό?
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι είπα?
1: Ναι, κατάλαβα. Δεν το άκουσα καλά όμως, γιατί το τηλέφωνο έκανε διακοπή. Ξαναπες το πάλι.
0: Λέει η μάνα μου, τι κάνεις Κώστα?
1: Ναι.
0: Καλά. Πού πας?
1: Ναι.
0: Στο γιατρό.
1: Στο γιατρό. Τι καλά ήταν αφού πήγαινε στο γιατρό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι η δύναμη της
1: συνέχεια. Πόσο καλά ήταν αφού πήγαινε στο γιατρό, πόσο καλά ήταν.
0: Ναι, έτσι.
1: Ναι, ωραία, ωραία αυτό.
0: Ναι. Του λέει, τι καλά είσαι αφού πας στο γιατρό.
1: Αφού πας στο γιατρό, τι καλά είσαι, ναι.
0: Συνήθεια.
1: Βέβαια, συνήθεια, ναι.
0: Ή το άλλο, μ' ακούς τώρα?
1: Ακούω, τώρα είναι καθαρά η γραμμή, καθαρή ακούω.
0: Λοιπόν, του λέω, τι κάνεις φίλε μου, είσαι καλά? Λέει, γιατί ρωτάς, είσαι γιατρός? Λέω, το μουντρούχο.
1: Έτσι, είσαι γιατρός, ρε.
0: Το μουντρούχο, το μουντρούχο, ρε, τι μουντρουξες εσύ, του λέω, μουντρουξ.
1: Ναι.
0: Άστε να πάνε.
1: Λοιπόν, Παύλο, ένα τραγουδάκι θέλω.
0: Ποιο?
1: Ένα, μόνο, όχι τίποτα άλλο. Ένα φτάνει.
0: Πες.
1: Του Πόλη Κερμανίδη, της καρδίας όλου του κόσμου.
0: Τα σκυλιά μας πήραν χαμπάρι.
1: Μας πήρανε, ναι.
0: Τις καρδιές.
1: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη.
0: Ναι.
1: Τον Απίθανο.
0: Αραβωνιάστηκε γίνος.
1: Ναι, αραβωνιάστηκε. Σώμα. Αραβωνιάστηκε, ναι.
0: Ναι. Αραβωνιάστηκε τη γυναίκα του.
1: Ναι, τη Θεανό. Ναι,
0: τη Θεανό αραβωνιάστηκε. Λοιπόν, για πες
1: τώρα. Θεανό, ναι, βέβαια. Τη Θεανό θα αραβωνιαστεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιον άλλο θα αραβωνιαστεί.
0: Ναι. Λοιπόν, στις καρδιές όλου του κόσμου, έτσι.
1: Ναι, στις καρδιές όλου του κόσμου. Το φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο. Στον φίλο μου τον Νίκο από το παλιό Κεραμίδι εδώ το Μαρμαρά. Στον Θανάση. Στον Κώστα. Στο γαμπρό μου το Σταύρο. Σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Έλα.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Στις καρδιές όλου του κόσμου, αφιέρωμα και εσένα.
1: Στις καρδιές όλου του κόσμου, ναι.
0: Να είσαι καλά, ναι.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και στη Βάλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Yeah.

0: Και δεν άκουσα, τι είπες?
1: Να είναι καλά, λέω που μας τον δίνεις και μας το έβαλες να το ακούσουμε.
0: Ο Αλέκος είναι.
1: Όχι, ζήτανε, να είναι καλά.
0: Πες το να.
1: Και όλοι οι ακροατές που είναι στο ράδιο πάνω.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Μισό λεπτό λιγάκι, εδώ είμαστε μια παρέα. Το βράδυ όταν περνάει η ώρα, πάμε πιο αργά, παίζουμε και κανένα ξένο τραγούδι και κανένα δεκαετίας 60, έτσι ωραία τραγουδάκια και ξένα και ελληνικά. Λοιπόν, και πιάνουμε και λίγο συζήτηση παραπανήσια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Το θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε μόνο στο κινητό, παιδιά, μόνο κινητό. Όσοι θέλετε, πολύ ευχαρίστω στο κινητό και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, αν το λέτε αυτό, θα σας βγάλω στον αέρα, μην αγχώνεστε. Αλλά εγώ νομίζω ότι καλύτερα να βγαίνετε στον αέρα και να ακουγόμαστε, δεν υπάρχει θέμα. Και τι έγινε στο φινάλι, πες ένα ψευτικό όνομα αν φοβάσαι. Βασίλη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, λέω, αραβωνιάζομαι εδώ πέρα, έχω την λέω καλησπέρα, αραβωνιάζομαι εδώ, έχω την αραβωνιαστιά μου και τουλούζω με ρίζια.
0: Καλά, θα φας καλά.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
1: Εγώ λέω να μάθω.
0: Τι?
1: Τι να κάνω? Λέω να παντρευτώ και εγώ λέω για να μάθω, λέω, παντόφλα, τι να κάνουμε.
0: Μετά θα πάρεις και ένα κράνος, θα πάρεις και ένα κράνος, με για το κράνος και ντάγκ ντάγκ στο κεφαλίο.
1: Ναι, και ξέρω εγώ τη γάνια τεφάλ και τα λοιπά, με τεφάλ.
0: Κοίταξε, εγώ όταν ήρθα εδώ τους είπα τις γυναίκες, σας κάνω δώρο τεφάλ, ναι. Τη γάνια τεφάλ, ψηλά,
1: ναι,
0: χοντρά.
1: Ναι, τη γάνια τεφάλ να πούμε για να ψήνει, να τη γανίζει τέτοιο.
0: Όχι να
1: ψήνει. Να τη γανίζει μανιτάρτζα.
0: Όχι να ψήνει και να τη γανίζει, στο κεφάλι του άντρα, ντάγκ,
1: στο ντάγκ. Κεφάλι, ναι,
0: στο
1: κεφάλι, ντάγκ, και μετά άμα σηκωθείς.
0: Άντε, θα πάνε.
1: Τι να κάνουμε, βάλε 7 κιλά, βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή ξανθιά με λαχρινή, με γαλαζοπράσινα, μπλε μουσταρδί μάτια.
0: Τι να κάνει, αγανάκτησε, αυτό ζήλευε πολύ, έπινε και 400 κιλά κρασί.
1: Την έφαγε μια μέρα μια τεφαλιά στο κεφάλι, άντε γεια, έπεσε κάτω ξερός.
0: Για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσω κάτι από Πασχάλη Τερζή, ήταν νύχτα με φεγγάρι.
0: Τερζής.
1: Αφιερωμένο εκεί πέρα στο Στελάρα, στον Όλυμπο, το φίλο μου και σε όποιον με κάνει αφιέρωση στο όνομά μου. Για όλους τους φίλους, γνωστό και αγνωστό ακροατήριο που κάνει ακρόαση.
0: Okay. Έγινε.
1: Για όλο τον κόσμο με δύο λόγια και απλά.
0: Έγινε, τσάω.
1: Για να μιλάω πολλά. Έγινε.
0: Τσάω. Παρακαλώ. Ναι.
2: Άρχοντα.
0: Άρχοντας εσύ, δεν είμαι άρχοντας εγώ.
2: Όλοι είμαστε άρχοντες, όλοι, ο κάθε άρχοντας, ο κάθε ένας έχει τη δικιά του αρχοντιά, ρε.
0: Εγώ είμαι...
2: Εσύ είσαι ένα προσώπη, εγώ χαλά, κάποιος άλλο είχα και άλλο, και κάνουμε, ρε.
0: Εγώ τίποτα...
2: Αρχοντόπεδα είμαστε όλοι, είναι αράζοντας, τι να κάνουμε.
0: Άρχοντας εσύ, εγώ τίποτα δεν είμαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, τι κάνεις?
2: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά. Άκουσα το Βασιλάκι που βγήκε και μου έκανε αφιέρωση, θα του κάνω εγώ μια αφιέρωση δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
2: Το ένα είναι Φουρτούνια σε η θάλασσα από το Μπουλόπουλο και το άλλο είναι το Πόλη Γερμανίζα, απλή απευθύνω στα λιμάνια για το Βασιλάκι και τα διδαχάρια του Ιησού Σαγούνε.
0: Οκ. Οκ. Φουρτούνια σε θάλασσα και τα απλή απευθύνω στα λιμάνια.
2: Ναι, από το Πόλη Γερμανίζα το δεύτερο. Ευχαριστώ, Παυλάρα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου.

0: Γεια σου Μαρίνα.
1: Γεια σου Παύλο.
0: Τι κάνεις, τι λέει?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Τα τραγούδια σ' αρέσαν το βράδυ που βάλαμε και τα ξένα τα ελληνικά, τα...
1: Ναι, αλλά 2-3 ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Τυχαίνει καμιά φορά. Τυχαίνει καμιά φορά. Ξέρεις κάτι, όχι, μου κάνει εντύπωση που οι γυναίκες τα αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα ξένα.
1: Ναι.
0: Οι άντρες μόλις πιάσουν 9:30-10 η ώρα να ρίχνουν ένα ύπνο, κάτσε καλά μιλάμε.
1: Ωραία, δεν ρίχνουν. Άκουμε που σου λέω. Yeah. Ακούνε,
0: ναι.
1: Και παρα... μετά όταν είναι, στέλνουν κάποιο μήνυμα.
0: Μας παρακολουθούν δηλαδή. Κάτι
1: ναι. Όχι μήνυμα σε μένα.
0: Γενικά.
1: Μπράβο. Mm. Όχι, άστα. Αλλού Παπά Ευαγγέλιο.
0: Πάνω σε εγώ σας δίνω συγχαρητήρια για εσάς που βγαίνετε στον αέρα. Μπράβο. Σας βγάζω το καπέλο. Δεν μασάτε τίποτα.
1: Ναι, βγαίνουμε στον αέρα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά πρέπει να προσέχουμε πώς μιλάμε. Πρέπει να προσέχουμε τα πάντα.
0: Γιατί να προσέχεις? Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, δεν μπορείς να μιλήσεις για τον
0: άλλον. Ρέση.
1: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Ρε εσύ, περίμενε να σου πω κάτι. Ο άλλος πάνω στη ροή λέει και μια κουβέντα παραπάνω. Εσύ μου τι δίνεις σκομπό. Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, δεν μιλάω για μένα τώρα.
0: Όχι, γενικά μιλάω. Γενικά
1: μιλάω.
0: Λοιπόν, άστο, εντάξει, και μια φορά λέμε παραπανείς για κάποια πράγματα. Άστο.
1: Ναι.
0: Που λένε και οι πόντιοι πάντα παν, δεν λένε κάτι τέτοιο.
1: Συνέχεια πάνω πατά.
0: Έλα ρε, θα πάνε και θα έρθουν αυτά την κοινωνία. Ρε, σήμερα Άγιος να είσαι, Άγιος. Εδώ κατέβηκε ο Χριστούλης και για 300 αυτό το προδώσαν, άσε τώρα, μην ψάχνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Κι αν είσαι καλά, στο γιατρό πά.
0: Είναι όχι. Του λέει η μάνα μου τι κάνεις, εγώ ήμουν από τις Ρικάς, τον θυμάμαι τη φάση.
1: Ναι, το άκουσε.
0: Καλά λέει, πού πας στο γιατρό. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες τραγούδια.
1: Δύο τραγούδια, το ένα της Τζένι Βάνου,
0: Βάμε.
1: Παιδί μου ώρας, παιδί μου παράξενο, και το άλλο της Πόπη Αστεριάδου, παιδί μου παράξενο, παιδί μου ωραίο.
0: Παιδί μου παράξενο, της Τζένι Βάνου.
1: Ναι.
0: Και το άλλο.
1: Και το άλλο της Πόπη Αστεριάδου,
0: ναι.
1: Σαν φιλιόμασταν Θεέ μου.
0: Πώς?
1: Ερωτικά. Σαν φιλιόμασταν Θεέ μου.
0: Οκ, να ακούμε το τραγούδι σου.
1: Ερωτικά, παλιά.
0: Έλα, δεν πειράζει, εντάξει, μια χαρά είναι όλα, καλά. Άντσο.
1: Γεια σου.

0: Βασίλειο.
1: Έλα τρελό αγόρι, λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι ακόμα από Στράτο Διονυσίου, χωρίς αισθήματα, αφιερωμένο και αυτό εκεί στο Στελάρα, στον Όλυμπο.
0: Αραβωνιάσει αυτός, δεν μπορεί τώρα.
1: Α, ναι, έχουμε πράγματι... πάνω, στην κυριολεξία και έχουμε ένα ταβαντούρι τώρα, άσε.
0: Λοιπόν, Διονυσίου, ποιο τραγούδι.
1: Και έχω βάλει τέρμα το ράδιο για να μην τα ακούω.
0: Διονυσίου, ποιο τραγούδι.
1: Χωρίς αισθήματα, Διονυσίου.
0: Οκ. Εντάξει, έγινε. Τσάου.
1: Αυτό, έγινε.
0: Έγινε, τσάου, τσάου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Δεν σχολιάζω τα τηλέφωνα. Τι να πούμε, ότι έχουμε τηλέφωνα και κάνουμε και δείχνουμε και ευχαριστούμε και αυτά και... Άσε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε τηλέφωνα τίποτα. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε. Πες μου.

Λοιπόν, το τραγούδι ήταν αφιερωμένο για τη φίλη μας την Ελένη που το ζήτησε. Έπεσε η γραμμή σου, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνά μας είναι μόνο το κινητό και είναι το 6971 6971 785 521. Μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Τα παιδιά που κάνουν εκπομπές μπορεί να τις φέρνετε στο σταθερό τηλέφωνο. Λοιπόν, στο κινητό όσοι θέλετε, εδώ είμαστε εμείς. Παρακαλώ.

Περίμενε εδώ μισό λεπτό. Ποιο? Είναι πολύ χαμηλό το τραγούδι, τέλος πάντων. Για πες.

0: ζητά.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Φίλε Παύλε.
1: Γεια σου.
2: Έλα Παύλε, ο Σταύρος είμαι από Επανομή, φίλε.
1: Εντάξει, το σε κατάλαβα.
2: Έλα, τι κάνεις.
1: Καλά, μια χαρά. Για πες. Σταύρο, όλοι ζητάνε 2-3 τραγούδια, εσύ 4.
2: Ναι.
1: Όλοι. Γιατί
2: εδώ. Εντάξει, βάλουμε 3, βάλουμε 3 τραγούδια.
1: Έλα, πες.
2: Ένα, δύο τραγουδάκια. Ένα είναι Χεσμαριά της Κεφάλα, σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη.
1: Ναι.
2: Το έβαλες, Παύλη.
1: Ναι.
2: Σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη.
1: Ναι.
2: Το άλλο είναι Πίτσα Παπαδοπούλου, ναι. Μείνε κοντά μου ως το πρωί.
1: Ναι.
2: Και βάλει και ένα του Αγγελόπουλου, δεν σε κρίνω που δεν μου αγαπάς.
1: Έλα, πες ακόμα ένα, άντε
2: για το φίλο στο Σταύρο.
1: Εσύ.
2: Και το άλλο είναι, ποιος είπα του Μανώλη, δεν σε κρίνω.
1: Ναι, δεν σε κρίνω.
2: Και το άλλο είναι Χίλια Κομμάτια για σένα ναι γινόμουνα.
1: Έγινε, ρε.
2: Μόνο Παύλη, εξέστε, θέλω φίλε, αν μπορείς,
1: ναι.
2: Να κάθε τραγούδι να λες ότι αυτό είναι αφιερωμένο για το Σταύρο από την Επανομή.
1: Σε κάθε τραγούδι δεν μπορώ, αλλά σε ένα δύο τραγούδια μπορώ να το λέω.
2: Ναι, έγινε Παύλη μου.
1: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Έγινε. Τι λέει και η Κατερίνη, ρε Παύλη,
1: καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Καλά, έγινε φίλε μου, έγινε.
1: Να είσαι καλά,
2: Παύλη, καλή εκπομπή, φίλε.
1: Καλή εκπομπή. Γεια, ευχαριστώ πολύ, Σταύρο, ευχαριστώ.

0: Χάρη. Γεια σου, Χάρη. Ναι. Το τραγούδι αυτό πόσο καιρό είχαμε να το ακούσουμε? Πολύ καιρό, ε.
1: Αυτό, ωραίο αυτό.
0: Αδαμαντίδης μουσική.
1: Ποιος τραγούδι, ξέρω, Αδαμαντίδης, ναι, Αδαμαντίδης.
0: Παλιό τραγούδι, πολύ ξεχασμένο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο και ωραίο τραγούδι.
0: Ξέρεις κάτι, όταν ακούς διαφορετικά τραγούδια,
1: βέβαια.
0: Μένεις λίγο
1: σύντομα. Και τα ίδια δεν λέει τα ίδια,
0: ναι.
1: Για μένα τι θα βάλεις, κάνα κοσάρι, ό,τι γουστάρεις, κάνα τέτοιο, να βρεις, κάνα πάλι έτσι.
0: Πάριος αρέσει, σου αρέσει ο Πάριος τώρα πια?
1: Βέβαια, ναι, τώρα πια.
0: Και θα σε βάλω και ένα άλλο. Θα σε βάλω και ένα άλλο τραγούδι που λέει «Χωρίς εσένα δεν μπορώ», κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Θα σε βάλω, είναι ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι.
1: Ελαφρονιακό.
0: Θα βάλω.
1: Για τον φίλο μας τον Αλέκο, άκουσα, πήρε τηλέφωνο για όλο το ακροατήριο.
0: Ωραίος ο Αλέκος.
1: Ξέχασε να πει το με τη Δύση, λέει ακόμα Παύλο Βασίλειο, δεν το είπε.
0: Το είπε, δεν πειράζει.
1: Το λέω εγώ, δεν πειράζει.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, ρε. Να πούμε και πρώτα Θεός αύριο. Άντε, τσάου.
1: Εννοείται, άντε, τσάου.

0: Δεν σ' άκουσα, πρέπει να πετύχουμε συστήματα γαλλικάδο. Για πες.
1: Όχι, δύο θέλω.
0: Ναι,
1: το ένα είναι με το Βοσκόπουλο.
0: Ναι.
1: Δύο καρδιές.
0: Βοσκόπουλος, δύο καρδιές.
1: Ναι, και το άλλο είναι για τα κορίτσια, ένα ανεβασμένο. Με την Κέτι Γκρέι ανέβω στο τραπέζι μου, που πιο μου δουλειά.
0: Ανέβω στο τραπέζι.
1: Για όλα τα κορίτσια,
0: Ναι.
1: Έγινε.
0: Κέτι Γκρέι, ναι.
1: Έγινε, φιλάκια. Είσαι στην πόρτα μου σκουριά.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα βάλω τώρα ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που παίξαμε προηγουμένως. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Χάρη, το θυμάσαι αυτό το τραγούδι,

Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι δικής μου επιλογής και μετά θα πάμε να ακούσουμε τα δικά σας τραγούδια. Αυτά είναι δικά μου, σε δικές μου επιλογές. Τώρα θα μετά από αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε του Σταύρου και της Στέλλας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, προσπαθούμε να μην μιλάμε πολύ, γιατί είμαστε καθημερινή βάση, να μην γινόμαστε και κουραστικοί. Λοιπόν, τι θα έλεγα, να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτης Αλτάρη 4 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Φοβερά χαμπούκερ, delivery 23510 39911. Επαναλαμβάνω και πάλι, φτιάχνει φοβερά σαντούς. Χαμπούκερ φοβερά, 23510 39911. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνες Ενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνες Ενίδη 11. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνες Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σεραϊκό. 16 χρόνια κλείνει το Σεραϊκό, γιορτάζει και κερνάει. 16 του μηνός υπάρχει μια βραδιά με ελληνική μουσική και όχι μόνο. Λοιπόν, για το φίλο μου το Σταύρο αφιερωμένο. Σταύρος από Ανομία.

0: Παρακαλώ.
1: Τι κάνεις κύριε Παύλο?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Σούλα, Σούλα. Τι λέει?
1: Σούλα.
0: Εντάξει. Τι, δεν άκουσα?
1: Yeah.
0: Το βράδυ βάζω και μερικά ξένα. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει το ξένο.
1: Άκουσα, άκουσα χθες το βράδυ.
0: Ακούς ξένα, για άκουσα μόνο ελληνικά.
1: Όχι, ακούω αυτά που βάζεις, ωραία τραγουδάκια.
0: Όχι, μην το λες τώρα επειδή τα βάζω, επειδή κάνω κομπή.
1: Όχι, τα ακούω.
0: Και να, μην, και να μην σ' αρέσει να το πεις, μα δεν μ' αρέσει, δεν προσβάλλομαι εγώ.
1: Όχι, ακούω αυτά που βάζεις, μ' αρέσουν. Είναι και παλιά.
0: Ένας, ξέρεις τι με είχε πει, ένας οπαδός του διαδικτύου, ξέρεις τι με είπε. Ένας οπαδός του διαδικτύου. Ξέρεις τι με είπε, τι με είπε. Με λέει οι φωνές αυτές, λέει, τις κάνεις ηχογραφημένες, λέω. Οι φωνές, δηλαδή, εσύ, οι ακροατές. Τις κάνεις με το κομπιούτερ? Όχι, λέω, κάνω. Του λέω, ρε εσύ, του λέω, σε πού ζεις ρε, του λέω, πού ζεις ρε, γαμώτο μου. Ο κόσμος είναι, να σε πω κάτι, ποτέ στη ζωή μου, ποτέ, πόσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο, ποτέ δεν είπα τον άλλον, κάτσε άκουμε. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Πάντα εγώ ήμουν οπαδός της, του οπαδός να σε, στην τύχη να σε πάρει ο άλλος και στην τύχη να σε ακούσει.
1: Μπράβο.
0: Ποτέ δηλαδή να πω τον άλλον ότι πάω να κάνω εκπομπή, πάρω μόνο στα μεσαία καμιά φορά που είχα ρωτούσα πώς ακούγεται, αν ακούγεται καλά, τίποτα. Λοιπόν, σε επαγγελματικό επίπεδο ποτέ, ποτέ δεν με ένοιαζε, όχι δεν με ένοιαζε, δηλαδή δεν καθόμουν να κάτσω να πω τον άλλο, άκουσε με, πάρε μου τηλέφωνο, κάνε με εκεί,
1: ζόρι, ναι.
0: Ναι, ή ξέρω εγώ να το γράψω στο διαδίκτυο και να πω παιδιά πάω να κάνω εκπομπή κτλ. Το ιντερνετικό ραδιόφωνο είναι δύσκολο, αυτό το διαφημίζουμε κιόλας και λέμε ναι. Παιδιά όσοι έχετε ίντερνετ μπείτε μέσα να ακούσετε Μουσικό Γαλαξία, και Μουσικό Γαλαξία και Ραδιομάνος παίζουν ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δεν, ποτέ δεν ασχολήθηκα δηλαδή. Και μου, τι μου είπε και μου κούφανε αυτός. Μου λέει οι φωνές λέει, είναι το κομπιούτερ, όχι λέω της.
1: Είναι δυνατό.
0: Τι θα ακούσουμε άλλο? Δεν τους λέω. Ποτέ δηλαδή ήμουνα αυτής της σχολής. Πάντα. Ό,τι
1: θα
0: είναι να γίνει.
1: Αυτές που έπαιρναν κυρίες τηλέφωνο μέχρι αργά.
0: Ναι. Δηλαδή και εσύ να παίρνει.
1: Και
0: εσύ να
1: παίρνει. Και μιλούσα.
0: Και ωραία, και εσύ να παίρνει. Να το κάνουμε έτσι ωραία. Το βράδυ μιλάμε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Πάντα ήμουνα, ήμουνα. Ποτέ δεν έκανα δημόσιες σχέσεις. Ποτέ δεν. Και καμιά φορά μου λένε στα τηλέφωνα δεν λες εγώ τα λοιπά. Τι να πω, δεν χρειάζεται να πούμε. Α, ευχαριστούμε, είχαμε πολλά τηλέφωνα, ξέρω εγώ, και ευχαριστούμε και ξέρετε αυτό και εκείνο και χάρη σε εσάς. Όχι. Να παραμύθια και της Χαλιμάς δεν θα έλεγα. Παραμύθια της Χαλιμάς. Όχι, ναι. Εσύ, άμα θέλει άλλος κάτι να σου πει, θα σου το πει στον αέρα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι και υποχρεωμένος να σου πει. Εγώ με ένα μάνι μόνο μου που παίρνει, μόνο που παίρνει άλλος τηλέφωνο, καταλαβαίνεις ότι σε εκτιμάει ο άλλος. Όταν άλλος σηκώνει το τηλέφωνο και σε παίρνει τηλέφωνο, σημαίνει ότι σε εκτιμάει. Δεν χρειάζεται. Έτσι είναι τώρα.
1: Παραπέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Ωραία.
0: Έτσι είναι.
1: Μια φορά το λέει.
0: Όχι, μα έτσι είναι. Μα έτσι είναι. Δηλαδή, είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα, βγαίνουμε στον αέρα, λέμε πέντε πράγματα. Και η παρέα αν είναι να μεγαλώσει, θα μεγαλώσει από μόνη της. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να παρακαλάμε κανέναν. Κανέναν. Και ούτε να λέμε ότι είχαμε τηλέφωνα και τι είχαμε αυτά. Και ότι μας είπαν οι ακροατές αυτά που λένε. Ακούγα μια φορά και τρελαίνομαι, ας πούμε. Από διάφορους που λένε μας είπαν αυτό και εκείνο και ευχαριστούμε και γλύψιμα. Τίποτα. Να είσαι καλά, τελείωσε, τέλος. Και άμα θες πάρε τηλέφωνα. Εγώ τους λέω καμιά φορά και άμα κάνω, εμένα μια φορά με πήρε ένας ακροατής, κάτι με είπε, με πείραξε πάρα πολύ και του λέω δεν θέλω να με ξανακούσεις. Έτσι δεν είπα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να με ξανακούσεις, του λέω. Με πρόσβαλε, είπε κάτι ας πούμε και είναι προσβλητικό ας πούμε. Και του λέω αν νομίζεις ότι είναι αυτό, δεν θέλω να με ξανακούσεις. Δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω με το ζόρι να με ακούει κάποιος. Άμα θέλεις, μ' ακούς, άμα
1: δεν. Εννοείται, ναι. Όταν περνάς καλά, ακούς, περνάς καλά, σ' αρέσει.
0: Και όχι, και ξέρω εγώ, και ευχαριστούμε, και οι ακροατές, ακούγα μια φορά κάποια πράγματα, και να είσαι καλά, και οι ακροατές με λένε, που λένε διάφορα. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, το εκτιμώ, το σέβομαι, μου άλλος που παίρνει τηλέφωνο και ακούγεται στον αέρα. Λέει άλλος, τι λέει, ο άλλος δεν βγαίνει στον αέρα. Τι, άμα δεν βγει στον αέρα, πώς εγώ θα αποδείξω ότι εσύ είσαι, ότι είσαι ο Θάνος, ο Πέτρος, ο Χριστός. Άμα θέλει να πιστεύει ο άλλος που μου βγαίνει στον αέρα, μου ακούει. Ενώ τώρα εσένα σε ακούει και να μην θέλει να σε πιστεύει, σε πιστεύει.
1: Μας κάνατε και βγήκαμε και στον αέρα. Στην αρχή είχαμε λίγο...
0: Αυτό να σε πω κάτι. Δεν φταίει ο κόσμος. Τα ραδιόφωνα αυτά είναι που τους είχαν στην απομόνωση. Τους είχαν στην απομόνωση και μία εκείνο και μία αυτό και παρασκηνιακά και κτλ. Δεν είναι, ο κόσμος δεν τους πρέπει να βγαίνει στον αέρα, μιλάει να... Οι δικοί μου ακροατές είναι εξοικειωμένοι. Και να σε πω και κάτι, μια άλλη μαγιά.
1: Ναι.
0: Όσο βγαίνει κάποιος στον αέρα, αποκτάει και πιο πλούσιο λεξιλόγιο και πιο ευστροφιά το στροφάρει το μυαλό του και τα λοιπά. Και τι έγινε, και αν βγει στον αέρα τι θα γίνει, τι θα γίνει, του πέσει η προσωπικότητα.
1: Όχι, εντάξει, αλλά είναι και στον άνθρωπο, άλλοι κουμπλάρουν, άλλοι...
0: Είναι κουμπλάρουν γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι που βγαίνουμε στον αέρα, εμείς είμαστε χειρότεροι. Εσείς είσαι καλύτεροι και εμείς είμαστε, και εμείς εγώ είμαι χειρότερος από όλους. Για πες τραγούδια.
1: Θέλω το Οικονομόπουλο, το Ένοχο Κορμί.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό, μ' αρέσει.
1: Ναι, τον άκουσα από κοντά τον Οικονομόπουλο τρεις φορές.
0: Να σε πω κάτι, ο Οικονομόπουλος για μένα είναι από τους κορυφαίους τραγουδιστές.
1: Ναι,
0: οι τραγουδίστριες δεν με ενθουσιάζουν τόσο πολύ.
1: Είναι ωραίο.
0: Ο Οικονομόπουλος το θεωρώ και, και μερικοί άλλοι, πώς το λένε, πάρα πολλούς καλούς τραγουδιστές. Από γυναίκες δεν με συγκινεί καμία σχεδόν.
1: Ναι.
0: Δεν μου λένε τίποτα. Εντάξει, έχουν μια καλή φωνή, εντάξει, μια φωνή.
1: Και Θεοδωρίδου και θα την άκουσα.
0: Θεοδωρίδου, ναι, Θεοδωρίδου, ναι, καλή φωνή. Καλή, ναι.
1: Ο Αργυρός ήρθε φέτος.
0: Ωραίος.
1: Τέλειος, φοβερός και αυτό.
0: Είχε κόσμο.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ποιος είχε πιο πολύ κόσμο, περίπου.
1: Στο Αλμύρα ήταν, στην παραλία.
0: Ναι, ποιος είχε...
1: Και ο Οικονομόπουλος και ο Αργυρός.
0: Ποιος είχε πιο πολύ κόσμο.
1: Πιο πολύ... Να σου πω... Ο Οικονομόπουλος πρέπει να έχει πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν και οι δύο φοβεροί.
0: Ναι, είναι φανταστική. Η Θεοδωρίδου
1: είναι καλή. Απλώς ο Αργυρός λέει τραγούδια πολύ χώριδο όλο το μαγαζί.
0: Εντάξει. Ενώ... Όχι, είναι καλό παιδί.
1: Είναι πιο ερωτικά, πιο...
0: Οικονομόπουλο, ναι. Δώσουν, λοιπόν.
1: Ο Αργυρός ξεσήκωνε όλο το μαγαζί να κουνιέται, να ανεβαίνουν στα τραπέζια, στα βαρέτια, στις καρέτες,
0: πώς είχαν εκεί. Πόσο ήταν το στήριο, πώς ήταν το στήριο. Πώς ήταν το στήριο.
1: Πώς.
0: Το στήριο πώς το ήταν.
1: Α, 20 ευρώ λίγονες για να μπεις και μετά το μπουκάλι όπου καθόταν, το μπουκάλι είχε 160 ευρώ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι λίγο Αλμύρη, αλλά τι να κάνω, μια φορά.
0: καλά κάνεις, όλα χρειάζονται. Και να πας και κάνεις ταξιδάκι. Καμιά διακοπές να πηγαίνεις. Έστω τρεις μέρες, δύο μέρες, αλλάζει. Ζήστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τα χρόνια περνάνε, δεν ξαναγυρνάνε. Θα κοιτάξεις να,
1: να
0: περνάς καλά. Να πας δύο-τρεις μέρες, τρεις μέρες διακοπές. Δύο μέρες διακοπές. Υπάρχουν εκδρομούλες να πας να αλλάξεις το χρόνο. Λοιπόν, τόσο
1: ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα πάμε και...
0: Ένοχα βράδια, ένοχο κορμί μάλλον και ποιο άλλο.
1: Ένοχο κορμί του Οικονομόπουλου και της Πάουλα. Κάπου φταίω κι εγώ.
0: Οκ. Τα ακούμε. Ευχαριστώ Σούλα μου, να σε καλά παιδιά μου, να σε καλά, να σε καλά, γεια σου, γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Βασίλη, γρήγορα για ύπνο. Μετά τις 11
2: σου είναι αθώα.
0: Πες το.
2: Και το μυαλό
3: σου. Λέω τίποτα άλλα καλά, λέω παίρνω τηλέφωνο έτσι για την παρέα. Και θέλω να αφιερώσω και όλα τα τραγούδια για το Στελάρα εκεί πέρα που ακούει.
0: Ναι.
3: Για το... Κύπους για τη Δήμια να ακούει.
0: Ναι.
3: Για εκεί, για τους φίλους μας, τους ερασιτέχνες, τον Βασίλη το Σαλονικιό. Για τον Γιώτη το Μελαχρινό, αγόρια αν ακούει. Ας πάρει τηλέφωνο αν ακούει.
0: Λοιπόν, αυτά.
3: Αυτά, εντάξει. Και αφιερωμένα για πάρτι σου.
0: Έγινε, γεια σου. Παρακαλώ. Η Καλυψό που καλυπτέχνης πάντα.
4: Να, θα σε πνίξω.
0: Ναι, Καλυψό. Το λέει και το τραγούδι, το όνομά σου, έτσι φταίω εγώ.
4: Ποιο?
0: Η Καλυψό, ταινία. Ο Αντένα γυρνάει ταινία. Λέει, η Καλυψό που γυρνάει, η Καλυψό που καλυπτέχνης.
4: Ναι, τώρα η Καλυψό θα καλυπτέχνη, πως είναι η Καλυψό όλο τρέξιμο και δεν σταματάει.
0: Η Καλυψό που φοβόταν να βγει.
4: Τρέχει και δεν φτάνει. Κατάλαβες.
0: Αχ, κάπελα, βάλε το 300 κιλά κρασί να πιούμε.
4: Ναι, ναι. Υπηρεσία από εδώ, υπηρεσία από εκεί, άστο να πάει.
0: Μια χαρά
4: εσύ. Να κάνουμε.
0: Λοιπόν, ποιος τραγούδις αρέσει από τους καινούριους?
4: Ορίστε.
0: Από τους καινούριους. Ποιος τραγούδις αρέσει?
4: Καινούριους τραγούδις. Πρόσφατα, πόσο καινούριους?
0: Ένα, Οικονομόπουλος.
4: Οικονομόπουλος, π.χ. Ο Πλούταρχος, ας πούμε.
0: Ναι.
4: Ποιον άλλο να θυμηθώ, Δαμαντίδης, Τερλέγκας, όλοι έχουν καλές φωνές.
0: Σέντερφορ του Παστανθρακικού, Τερλέγκας.
4: Ναι. Όλοι έχουν καλές φωνές. Ναι. Καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούμε, που τα ερμηνεύανε με ένα πολύ ωραίο έτσι τρόπο, όλα βγαλμένα από τη ζωή που λέμε εμείς.
0: Είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή. Ναι. Είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή.
4: Τώρα, πώς αμερικάνικη είναι, είναι.
0: Ότι βγαίνουμε στον αέρα είναι αμερικάνικη εκπομπή. Ότι ακουγόμαστε στον αέρα είναι αμερικά.
4: Ναι.
0: Δεν είναι συντηρητική.
4: Ναι.
0: Γιατί η απόφοιτη του Μάνος είναι λίγο εκτός γραμμής. Mm.
4: Ενώ εμείς που είμαστε απόφοιτοι της σχολής του Παύλου Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
0: Να, βγαίνουμε στον αέρα, μιλάμε, λέμε πέντε κουβέντες.
4: Μα γιατί να μην βγούμε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό.
0: Εντάξει.
4: Το να βγαίνεις στον αέρα, να μιλήσεις, δεν είναι κάτι κακό.
0: Ναι. Θέλουμε κάτι τραγούδι.
4: Φυσικά.
0: Πες.
4: Θα ήθελα μια σκανίση να με βάλεις, τη φωνή της καρδιάς μου θα ακούσεις.
0: Σκανίση.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ωραία. Αυτό το τραγουδάκι.
0: Οκ. Okay. Έγινε.
4: Την καλησπέρα μου, Παύλο.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Τα πούμε πιο αργά, πιο αργά. Κάτσε 10 η ώρα. Λοιπόν, άντε φίλια. Τα λέμε, τσάου. Τσάου, τσάου, τσάου, τσάου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Αμερικάνικη εκπομπή. Όταν λέω αμερικάνικη, είναι νοοτροπία μιλάω, έτσι. Όχι συντηρητική. Όχι, μη. Μία τι με είπε, ρε παιδιά. Άκου τι με είπε μία. Τι με είπε μία απόφυτος. Ξέρετε ποιο τι εννοώ. Λέει και γιατί να σε πάρω τηλέφωνο. Να σε κάνω μάγκα. Να με πάρεις τον ρε μένα να μου κάνεις γιατί ποιο μου κάνεις. Χριστέ μου. Αυτή είναι απόφυτος. Λοιπόν, έλα σ' ακούω. Τι κάνεις τρολαγόρι.
5: Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω.
5: Παύλε με ακούς.
0: Σ' ακούω ρε είπαμε.
5: Α ρε λίγο που δεν σ' ακούω ρε. Παύλε ακούω φωνή. Τώρα είναι το χρυσό, δεν ακούω.
0: Έλα, πες, σ' ακούω.
5: Δύο τραγουδάκια θα ήθελα ακόμα ρε φιλαρέ, για να χαρίσω εγώ και τα δύο στο Βασιλιά και την Καλαμαρία. Γιώργο από την Επτάλοφο και για όσους ακούνε.
0: Τι τραγούδι.
5: Το ένα είναι, θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου από τον Στέλιο Καζαντίδη και το άλλο από τον Στέλιο Καζαντίδη πάει ξαδρά χέρι της πυραϊκής σχημάτων Στέλιος ο Μπέκερης, ενώ τα δύο.
0: Θα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου.
5: Έγινε από εδώ.
0: Έγινε, τσάω. Λοιπόν, κάτσε πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Σούλα, για πες μου το άλλο, το ξέχασα ρε το άλλο, κάτσε να θυμηθώ. Ποιο ήταν το άλλο που μου είπες? Για πάρε λίγο Σούλα, μου πεις το άλλο τραγούδι λίγο ρε, το ξέχασα, sorry. Έλα πάμε, για τη Σούλα αυτό. Ωραίο τραγούδι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ. Πες το και έγινε και να τα ακούσεις να με στείλεις SMS.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

Για το φίλο μας τον Σταύρο από την Επανομή, γεια σου Ζαφύρη. Τώρα σε λίγο, Ζαφύρη. Γεια σου Τέλειο. Είναι κοντά

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι τους χορηγούς, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, το Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23510-39911, η Boutique Trescott, Παναγίλη Τσαντάλη 4, με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνος Ενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνος Ενίδη 60. 11, συγγνώμη. Λάμνος Ενίδη 11. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Το Σεραϊκό που κλείνει 16 χρονιά, 16 του μηνός, και ειδικές τιμές για την μέρα κοινή. Και βέβαια το βράδυ, ζωντανή μουσική, Σεραϊκό. Η Γκαντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά, στην Εθνική Σοδού Κατερίνα Σαλονίκης, δίπλα στο Λιν, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6. Γερμανική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulled Pork, και ελληνική βέβαια, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Σοδού Κατερίνης Σαλονίκης, την προστολή. Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο, Λαμνιοσενίδη. Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο,

0: Έλα Ζαφύρη, τι κάνεις Ζαφύρη, μου σ' άφησα λίγο.
1: Τι να κάνω, να κάθομαι εδώ και χαζεύω να δω.
0: Τι χαζεύω, ο... τι λέω.
1: Τι να, κάνει. Λίγο
0: ψύχαρα κάνει, μια χαρά κάνει, έτοιμος για μπάνια.
1: Έχει έξω κάθομαι, ρε, ψύχα έχει.
0: Τι ψύχαρα, ρε, καλοκαίρι, ρε.
1: Ψύχαρε, ψύχαρα είναι ο χιόνος σας, ρε.
0: Έλα, εντάξει, μια χαρά. Τι κάνεις, όλα καλά.
1: Τι να κάνω, καλά, ρε. Ακούω τα τραγουδάκια ωραία αυτά, αλλά πολύ τα ίδια και τα ίδια, ρε, δεν αλλάζουν λίγο.
0: Εγώ
1: ας
0: τους
1: αλλάξω τραγουδιστή, ρε παιδί μου. Είναι αυτός.
0: Εγώ θα τους...
1: Αυτός ο Πανομίτης σου ψαράς, θα πούμε, τα έχει γραμμένα φέτος, κανένα χαρτί. Κάθε μέρα τέσσερα τραγούδια τα ίδια. Μετά... Δεν έχει, αυτός ήταν και λίγο της γύρας, θα πούμε, στα πουζούκια εδώ, εκεί, δεν ξέρω κανένα τραγούδι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ακούνε την... Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Αφού ακούν την εκπομπή, τόσα τραγούδια παίζουμε. Τι, τόσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: ναι. Χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι...
0: Ζαφύρη.
1: Ξέρω εγώ, μερικοί άνθρωποι είναι λίγο παράξενοι, δεν ξέρω τι τους πιάνει. Άλλαξε, ρε παιδί. Μια φορά το είπες, δεν δυο το είπες, τρεις το είπες, άλλαξε. Πες κανένα άλλο τραγουδιστή. Τέλος
0: πάντων, για πες.
1: Και θα σου έλεγα πολύ να σκαφέ να μην πίνεις,
0: ναι.
1: Γιατί προθέσεις να με σε... παρουσιάζεις το νέο σκαφέ στο περίπτωρο.
0: Ναι, Ζαφύρη.
1: Να είσαι, υπόψη ότι το νέο σκαφέ γίνεται από απόσταση.
0: Δεν ακούει τώρα. Ζαφύρη, χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου για να μπορούμε να ακούσουμε το τι.
1: Ναι, είναι φωνάζει αυτό, ρε.
0: Φλίστο.
1: Φωνάζει αυτό, ρε.
0: Πω, τα αυτιά μου.
1: Βάλε μου κανένα δύο τραγουδάκια που θες.
0: Ποια?
1: Βάλε το, αυτό το, το Κυριαζή, το πουλόβερ το παλιό, πώς το λέει εκείνο, ένα τραγουδάκι, κανένα Μυτιλινέο, βάλε μου και πέρα λίγο.
0: Θα σε βάλω
1: εγώ. Κάθε φορά καινούργια, δεν θέλω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Είναι βαρετό, καταντάει.
0: Ξέρω, μα τώρα να σε πω κάτι, αποφάσισα κάποια στιγμή να αποφασίσω να μην δίνω το τηλέφωνο για τραγούδια, να παίρνουμε μόνο ακροατές να μιλάμε, όσοι θέλουν.
1: Τι, τα ίδια να μιλάς, αλλά να τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, αυτό δεν λέει.
0: Μα παίζουμε,
1: δεν έχει νόημα δηλαδή.
0: Μα παίζουμε τόσα τραγούδια τους παίζω, αφού ακούν την εκπομπή.
1: Καλύτερα παίζει μόνος σου, βάζει μόνος σου εκεί πέρα να πούμε και...
0: Πολύ με το είπα.
1: Να παίρνουμε να σε λέμε κανένα γεια σου, τι κάνεις.
0: Είναι έτσι,
1: λοιπά,
0: έτσι,
1: να,
0: έτσι, ναι.
1: Να βάζουμε τα ίδια και τα ίδια, δεν λέει αυτή η δουλειά. Ένα τραγούδι θα το τραγουδάς από το πρωί μέχρι το βράδυ το ίδιο.
0: Μας.
1: Δεν λέει. Δεν τραβάει.
0: Το πουλόβερ λοιπόν και ποιο άλλο είπες.
1: Για να μην τη λυνέω βάλε.
0: Σε βάλω εγώ ένα ωραίο. Σε βάλω εγώ ένα τραγούδι.
1: Εσύ.
0: Τσα. Καλός ο... ο Ζαφύρης. Έχει δίκιο μας. Είναι αυτό που σας έλεγα εγώ καμιά φορά. Παίνεις ρε παιδί μου, εντάξει ακούσε ένα αγαπημένο τραγούδι. Το καταλαβαίνω, το έκανα. Αλλά υπάρχουν και ο κόσμος που ακούει και σε λέει αυτά τα ίδια. Καλύτερα παίξεις εσύ δικά σου τραγούδια, μου λέει. Εμείς τα γουστάρουμε τα τραγούδια που παίζεις. Τα ίδια και τα ίδια. Θα παρακαλέσω εμείς να τα ίδια και τα ίδια. Ας, άμα δεν έχεις κάποιο τραγούδι, άστο. Δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο. Μην πάρει να μας πεις μια καλησπέρα. Πάει, Παύλε, πήρα να σε πω μια καλησπέρα. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν. Παρακαλώ. Παύλο Βασιλείου. Ναι. Παρακαλώ.
2: Ο τελευταίος πυρετός.
0: Ποιος τραγουδάει. Λοιπόν, καλά. Θερμή παράκληση, μη ζητάτε τα ίδια τραγούδια. Θα αναγκαστώ να μην δέχομαι για τραγούδια άλλα. Μη ζητάτε τα ίδια τραγούδια. Μη ζητάτε. Θέλουμε παράκληση. Μετά θα τα κόψω την αυτά. Θα πω τέλος τα τραγούδια. Πάρτε να πούμε μια καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Έλα Παύλε.
0: Έλα.
3: Έλα φίλε καλησπέρα. Ο Σταύρος είμαι από την Πανομία.
0: Ναι.
3: πήρες αυτός από πού είναι από το κάλαμο.
0: Δεν έχει σημασία που είναι, τι σημασία γι' αυτό.
3: Ναι, γιατί το ξέρω, όπως με ξέρει αυτός, το ξέρω κι εγώ. Ναι. Μήπως είναι το Κλειόβολο, πες το να λίγο. Είναι το Κλειόβολο αδερφός, από εδώ από την Περαία, Θεσσαλονίκης.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει. Ωραία.
3: Είναι από την Περαία εδώ, Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, από αλλού είναι, από Χαλκιδική νομίζω.
3: Ε?
0: Το Λάκωμα.
3: Ναι, τι τον πειράζει αυτόν που λέω εγώ τα δικά μου τα τραγούδια,
0: περίμενε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο για να μιλήσουμε.
3: Ναι.
0: Κλείστο τελείως.
3: Πες τον αυτόν τον Ζαφύρη, είναι από την Περαία εδώ, από Περαία Θεσσαλονίκης είναι.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση. Να σε
3: ναι, πω γιατί.
0: Λοιπόν, εάν παίρνω...
3: Τι πρόβλημα έχει μαζί, έχει κανένα πρόβλημα μαζί μου, το
0: όχι.
3: Πειράζει που λέω.
0: Όχι, θα σε πω τι πειράζει. Όταν
3: άμα θέλεις, Παύλη, άμα θέλεις, δώστε να το τηλέφωνο μου να με πάρει ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε μαζί λίγο.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
3: Ναι, μαζί μου τι πρόβλημα έχει και αναφέρει το όνομά μου.
0: Όχι,
3: πες μου.
0: Να σε πω.
3: Ότι, ναι,
0: ότι ζητάμε τα ίδια τραγούδια και αυτό είναι κουραστικό στον κόσμο. Αυτοί που μας
3: ακούνε. Ναι, μας κάθε φορά σε λέω διαφορετικά τραγούδια.
0: Όχι,
3: αυτό τι πρόβλημα έχει μαζί μου.
0: Τα ίδια τραγούδια ζητούσες. Τα ίδια.
3: Ναι ρε Παύλη, και τι έγινε, δεν είναι κακό.
0: Ρε εσύ, άμα ζητάμε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια είναι σπανίλη.
3: Πώς δεν είναι τα ίδια και τα ίδια, Παύλη, σε λέω και άλλα τραγούδια κάθε φορά. Αυτός μπορείς να μάθεις λίγο να μου πεις από πού είναι, από την Περαία είναι.
0: Δεν θα κάνω το ντεκτεβί, δεν ξέρω από πού είναι.
3: Ναι, αν σε ξαναπάρει μπορείς να το ρωτήσεις. Πες είπε ο Σταύρος από την Επανομή, ο Ψαράς που με ξέρει, με είπε ότι με ξέρει. Αυτός ο Ζαφύρης. Είναι από εδώ από την Περαία Θεσσαλονίκης, μπορείς να το πεις.
0: Καλά, οκ. Okay. Σ' ακούει, ακούει.
3: Αν είναι το Κλειόβουλο αδερφός, το Κλειόβουλο. Μόνο okay. Αυτό πες μου.
0: Εντάξει, οκ, okay. Θα μας πει.
3: Έγινε, Παυλάρα, έγινε, αγόρι μου, έγινε.

0: Έλα Παναγιώτη. Παναγιώτη,
1: μα μιλά ακόμα.
0: Έλα. Το λάκωμα.
1: Παλώνει επάνω, μιλά ακόμα.
0: Ναι, τι κάνεις. Λοιπόν, το σχολάρι με τα στα φίλια του ωραία. Κάποτε μοσχομυρίζαν τα σταφύλια, τώρα πλασταρίζεις και είναι πλαστικά. Τα πετάς και γυρνάνε πίσω.
1: Δεν τα πατάνε τώρα, δεν τα πατάνε τώρα. Ετοιμάζονται.
0: Κάνω κρασί, κάνω και τσίπουρο.
1: Να βγάλουν τώρα κρασιά, τσίπουρα.
0: Ναι. Ωραία είναι. Εσύ δεν της άρεσε πολύ το κρασί, το τσίπουρο.
1: Εγώ το τσίπουρο, όχι το κρασί δεν μου αρέσει. Το κρασί ανεβάζει την πίεση.
0: Το κρασί. Το κρασί λένε ότι είναι καλό, είναι γιατροί.
1: Καλό είναι για τα κοριτσάκια, καλό είναι.
0: Τα κοριτσάκια τα πίνουν.
1: Άμα έχει ένα καλό κρέας, έτσι ένα ποτηράκι, καλό είναι μέχρι εκεί.
0: Μα.
1: Εμείς δεν πίνουμε ένα ποτηράκι όμως, αυτό είναι το κακό.
0: Μα. Πίνεις πολύ δηλαδή.
1: Πίνω εντάξει. Μα. Αυτό που πίνω, άμα τα πιω σε κρασί, άστο σε λόδα.
0: Εγώ ξέρω, θυμάμαι στο δημοτικό.
1: 82 πίεση θα φτάσω.
0: Στον Άγιο Παντελέμωνα Καλαμαριά, α πούμε, ήμουνα. Εκεί που ήταν ο Κουσουλάκης, ο παλιός παίκτης του Ηρακλή και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Μπιμπισίδης, ο Μαμαλές, ο Μίρτσος. Και τα λοιπά και τα λοιπά, είμαστε μια γειτονιά εκεί.
1: Εσείς και στο κατώ μου κοντά είσαι, αυτό είναι το μέσο.
0: Και πήγαινα στο 10ο δημοτικό σχολείο και απέναντι ήταν ένα καφενείο. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν λιώσει κατά κόκαλά τους, τέλος πάντων. Και πιτσιρικάς εγώ, ξέρω εγώ, σηκωνόντουσαν και τα λοιπά. Και πήγαινα στο θείο μου καμιά φορά και με έδινε χαρτζίλι και παρατηρούσα εκεί τα κρασιά, είχε κάτι τεράστια βαρέλια με κρασί, ρε φίλε. Τεράστια.
1: Στα καφενεία βαρέλια είχε.
0: Ναι, βαρέλια τεράστια.
1: Με κάνουλα.
0: Μπράβο, με κάνουλα. Και υπήρχε κουρτάκι, υπήρχε... πώς το λένε τον άλλο. Πες μου, ναι. Πες και μια ρετσέ.
1: Μαλαματίνα.
0: Μαλαματίνα, πόσα χρόνια ρε φίλε είναι.
1: Και μια άλλη είχε, τώρα δεν τη θυμάμαι.
0: Ναι, και μια άλλη.
1: Παλιά, καλή
0: ρετσέ. Καλή ρετσέ, ναι.
1: Δεν τη θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε.
0: Σαμπανιζέ, κάπως προς το Σαμπανιζέ πήγαινε.
1: Δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Εμείς μάθαμε στα σκληρά. Ουίσκι εμείς πίναμε, βαβλάκι, τώρα πίνουμε γράπα.
0: Γράπα τι είναι.
1: Ουίσκι πίναμε.
0: Ουίσκι έπινες.
1: Τι θα έπινα.
0: Ας σε πω ότι έπινα εγώ. Red Bull.
1: 7 χρόνια καφεντζής ήμουν, τι δεν θες να πίνω.
0: Εγώ έπινα Red Bull από το 1999, ξέρετε.
1: Τι είναι τη Red Bull, ρε.
0: Έπινα Red Bull και πόλες...
1: Εσύ,
0: άμα σου πω ότι εδώ στο Μάνος, το τσιγάρο το κόψα εδώ και 2 χρόνια, 2,5. Έκανα ένα πακέτο Marlboro και έπινα και 2 Red Bull. Μη σου πω και 6 έφτανα καμιά φορά. 6. Και πήγα μια μέρα στο γιατρό και του λέω, γιατρέ, τι σκέφτεται Red Bull. Τι λέει, μου λέει αυτός, είσαι καλά, μου λέει, είσαι καλά στα...
1: Ναι, εννοείται, τρελάθηκε, Red Bull.
0: Και τα άκοψα τελείως, τάκ, ρίζα. Και ξέρεις, με τραβάει καμιά φορά και την αποφεύγω. Ξεγελά τον εαυτό μου καμιά πορτά.
1: Τα Red Bull τα πίνουν τα πιτσιρίκια και λίγο να ανέβουν για να γουστάρουν και λίγο. Εμείς εγώ... τώρα για Red Bull είμαστε.
0: Ρε εσύ, εγώ πίνα Red Bull από το 1999. 5-6 Red Bull, 7 Red Bull. Και όπου και αν πήγαινα στο ραδιόφωνο, σε όλα τα ραδιόφωνα που πήγαινα, έπαιρνε και μαζί μου 1-2 Red Bull. Φίλε. Έχεις δίκιο, τα πιτσιρίκια. Ένας 25 χρόνο ξεστημίπια. Μου λέει, φιλαράκι, εγώ πήρα μια φορά μια Red Bull, ήπια και είχα τα ταχυπαλμίες. Λέω, εσύ που είσαι 25 χρονών, εμείς που είμαστε 200 χρονών.
1: Σκέψου. Ταχυπαλμίες είχε τώρα 25 χρονών, παιδάκι.
0: Ναι, 25 χρονών, εμείς που ήμασταν 250. Σου πω μια φορά τι έκανα. Με παίρνει μια Κροάτρια να με ψαρέψει. Σε ένα άλλο σταθμό ήμουνα. ξέρεις, εγώ τα έχω ζήσει από μωρό παιδί, τα ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις και τα λοιπά, ξέρεις, και γυναίκες και έτσι και γιουβέτσια από μωρό παιδί, τώρα κάνω ραδιόφωνο, δεν τα δίνω πολύ σημασία αυτά, όχι τώρα, χρόνια δηλαδή, αν έκαθεν έτσι μου. Και μου λέει, Παύλα, σε καμιά ρώτηση, λέει, τι, πήγες φαντάρος. Λέω, όταν πήγα φαντάρος, δεν υπήρχαν όπλα, καταρχάς. Λέει, τι υπήρχανε. Κόντια και τόξα. Αυτή έπαθε πλάκα, μου λέει, στην υπάτση. Και λέω, στο δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδι, υπήρχαν πάπυροι. Μόλις την υπάτση, κράκ, μου κλείσε το τηλέφωνο. Ξέρεις κάτι. Εγώ δεν γουστάρω, ρε φίλε. Ξέρετε, όσοι βγαίναν στα ραδιόφωνα το παίζαν και λίγο σε περμιά. Και λίγο κούκλι και λίγο έτσι. Αυτά δεν γουστάρω. Δεν τα γουστάρω ποτέ, α πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε τώρα να πάρω λίγο θέση για προηγουμένως, για την παρεξήγηση που έγινε, που επιτρέπει.
0: Ναι.
1: Μέρα.
0: Δεν σε ακούω καλά. Βρε ένα σημείο.
1: Κάθε μέρα εμείς ακούμε την εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Γουστάρουμε κάποια τραγουδάκια. Δεν τα βάζουμε δυο φορές και τρεις την ημέρα. Μπορεί να θέλουμε να τα ακούμε κάθε μέρα, φίλε. Δεν είναι κακό. Έτσι. Έτσι νομίζω.
0: Εντάξει,
1: μου λέτε εσύ μην επαναλαμβάνετε ίδια τραγούδια. Εντάξει, εγώ χθες άκουσα το «Φέρτε μου να πιω». Μπορεί να θέλω να τα ακούσω και σήμερα. Δεν είναι κακό. Είναι από χθες σήμερα.
0: Όχι, άκου να σου πω, να σου πω. Αυτό δεν είναι κακό. Εντάξει, μια φορά, δύο φορές, εντάξει, το καταλάβω.
1: Αλλά κάποια... συγκεκριμένα τραγουδάκια, άλλοι είναι καψούριδες, άλλοι είναι τρελαμένοι.
0: Εντάξει,
1: αυτά θέλω να ακούσω, τι να κάνουμε.
0: Για φαντάσου τώρα εσύ, αν μας ακούς δηλαδή, πόση ώρα μας ακούς, να παίρνουν οι ακροατές και να...
1: ξεκίνησε ακούω.
0: Ωραία, εάν παίρνουν και ζητάνε τα ίδια τραγούδια, δεν θα είναι λίγο βαρετό?
1: Ναι, όχι τα ίδια, την ίδια μέρα, ναι, εντάξει, αυτό είναι...
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Αυτό. Όχι, την ίδια μέρα τα ίδια τραγούδια, όχι, αλλά τώρα μέρα παραμέρα δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Όχι, ρε. Ρε, εσύ,
1: εγώ... άκου λίγο, θα σε πω.
0: Πες.
1: Βάλε μένα τώρα το «Μάγισσες φέρτε βότανα».
0: «Μάγισσες».
1: «Φέρτε βότανα».
0: Πιστεύεις στις «Μάγισσες»?
1: Όχι, «Μάγισσες φέρτε βότανα».
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποια το λέει.
0: Ναι.
1: Κόλλησα.
0: Κοίταξε, άκου να σε πω κάτι.
1: Τώρα με παίρνει ο Γιουργάκης.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω. Να πω αυτό κάτι τελευταίο και να βάλω. Όχι, δεν είναι κακό, ρε παιδί μου. Δεν είναι κακό, το καταλαβαίνω. Είναι τραγούδι σου. Αλλά πρόσεξε όμως. Αυτό, πώς γίνεται, κουράζει καμιά φορά το να άλλο λέει, α, πάλι τα ίδια τραγούδια να ακούσεις. Να σε κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Αν απαντήσει ειλικρινά όμως, δεν θέλω να μου πεις παραμύθια. Και όχι, ναι. Τα τραγούδια που βάζω εγώ σε καλύπτω, ναι.
1: Ναι, ρε, εγώ τα ακούω όλα εγώ. Όλα τα τραγούδια τα ακούω. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα με τα τραγούδια.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μετά πιο αργά, άμα θες, τα λέμε λίγο πιο αργά.
1: Καλά, βάλε το «Μάγισσες», μην το ξεχάσεις.
0: Οκ. Okay. Έλα, πάμε να το ακούσεις. Έγινε. Τσάου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα. Θα σας βάλω ένα τραγούδι από τον Μητυλινέο, το οποίο δεν το ξέρετε. Ή αν το ξέρετε, το. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Ζαφύρη. Για ακούστε αυτήν την τραγουδάρα. Ζαφύρη, για σένα.

0: Έμαθα ότι αραβωνιάστηκες.
1: Καραβωνιάστηκα, ναι. Μια μικρή.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά είμαι.
1: Πάτε καλά να είσαι καιρός να το θέλω να τα ακούτε. Το ξέρω, καταστράφηκα από το φιλότιμό μου.
0: Οκ.
1: Okay.
0: Μετά από δύο τραγούδια, γιατί χρωστάω δύο τραγούδια.
1: Εντάξει, μετά βάλε όποιο θα σου για την πράτη μου και για σένα και για τον Πανάγο. Για τον Πανάγο από το σχολάχα και δική σου μάγκα.
0: Μάγκας είναι, μαγκίτης.
1: Καλή συνέχεια να έχεις καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ ρε Γιώργακη. Ευχαριστώ, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, φιλαράκι.
0: Γεια σου Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι πολύ ωραίο και σπάνιο δηλαδή. Του Μητυλινέου. Κάπελα, βάλε 450 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχνή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί ματιά.

Συγγνώμη που σε ξυπνάω τέτοια ώρα. Μα πίστεψέ με, δεν μπορώ να ησυχάσω. Τα τελευταία λόγια σου δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τη βροχή από τα δάκρυά μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν είσαι πια κοντά μου. Μα αγάπη μου, κλαις.

Όταν σε μια νύχτα, όταν σε μια νύχτα βρίσκεις τα πάντα, και όταν αυτή τη νύχτα τα χάνεις για πάντα, τότε τι να πεις? Πώς μπορώ να ξεχάσω και να σβήσω αυτά που ζήσαμε μαζί μέσα σε μια στιγμή? Πώς μπορώ να σε πληγώσω αφού είσαι μια ψυχούλα? Μα αγάπη μου, κλαις?

Τι έγινε, κόπηκε. Μα σκόψαν το τραγούδι. Τι έγινε. Λοιπόν, μπας στη δόση, το ακούσαμε το τραγούδι. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάποια τραγούδια δικές μου επιλογές. Έτσι. Επαναλαμβάνω και πάλι, πλέον ό,τι τραγούδια έχετε ζητήσει, θα πάμε τώρα να ακούσουμε δικές μου επιλογές τραγουδιών. Και όσοι θέλετε να μας πάρετε μια καλησπέρα, καλημέρα, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε μας τηλεφωνείτε, έτσι. Οι επιλογές είναι δικές μου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, δικές μου επιλογές τραγούδια. Χρωστά ένα τραγούδι ακόμα με το Μαργαρίτη για τη Μαρία. Θα το βάλω κάποια στιγμή. Πάμε να ακούσουμε δικές μου επιλογές τραγουδιών.
1: Στη νύχτα πέρασε.
0: Γιατί τόσο χαμηλά αυτό?

Λοιπόν, ωραία τραγούδια, νοσταλγικά τραγούδια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Θα βγάλουμε και καμιά γραμμούλα. Πάμε να ακούσουμε έτσι ωραία

Λοιπόν, το βρήκα το παιδί. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Γεια σου, κυρία Χαρά. Δικές μου επιλογές πλέον.

0: σούφωνα.
1: Τι κάνεις κύριε Χαρά, πού είσαι?
2: Βάλες αυτή τη στιγμή.
1: Πού είσαι?
2: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Αυτό που, που το έλεγα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με παίρνεις τηλέφωνο και τα λέμε. Περίμενε λίγο. Για πες, τι έλεγες?
2: Που είμαι στο σπίτι μου.
1: Τι κάνεις, όλα καλά, εντάξει?
2: Στο σπίτι μου ακούω τα ωραία τραγούδια σου.
1: Τι κάνεις?
2: Τώρα θα φοβόμαστε να πάρουμε τραγούδι, θα μας βάλεις εσύ.
1: Όχι. Όχι, δεν το είπα αυτό.
2: Ωραία είναι αυτό.
1: Να σε πω κάτι, επειδή πάει, κάνουμε σε καθημερινή. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς. Ακούς, τρελόμορφο κορίτσι. Είσαι ένα τρελόμορφο κορίτσι, η κυρία Χαρά.
2: Έλα, αστεία κάνω.
1: Ναι,
2: καληνύχτα, Παύλο μου, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.

0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Γεια σας. Μα, έκλεισε η γραμμή. Έκλεισε. Για ξαναπάρε. Ξαναπάρε λίγο. Έκλεισε η γραμμή. Ναι, να πάρε να μιλάμε λιγάκι τώρα. Φτάνει, εντάξει, 7 κιλά τραγούδια βάζουμε όλη μέρα. 400 κιλά τραγούδια. Χρειάζομαι και καμιά φωνή. Λοιπόν, πάρτε και να μιλήσουμε λιγάκι, ό,τι θέλετε. Έλα, καλησπέρα. Πρέπει λίγο να ανοίξει η γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασιλείο.
1: Ναι, έκοψε το καλύτερο τραγούδι, το πάρε, το έκοψε στη μέση.
0: Να το βάλω, βρε, να το βάλω, να το βάλω. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει.
1: Τέλειο, τέλειο. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ.
0: Σ' αρέσει ο Πάρος, ε.
1: Α, πάρα πολύ μου αρέσει, πάρα πολύ. Άρεσε πάρα πολύ και στον άνθρωπο. Τρελαιόμασταν με τον Πάριο.
0: Ναι. Από τους παλιούς ποιον, μόνο Πάριος, κανένας άλλος?
1: Όχι, όλοι παλιοί, όλοι μας αρέσουν, όλοι. Δεν υπήρχε τραγουδιστής Κόλιας, Κοντολάζος, όλους τους αγαπώ, όλους. Και παλιούς δεν λέμε από το προπολεμικά, δεν ήμασταν προπολεμικά.
0: Καλά, όχι, δεν σημασία. Τι,
1: όχι, ναι. Όλοι μας αρέσαν, όλοι. Δεν, ναι.
0: Από τους καινούργιους, όσοι αρέσαν τους καινούργιους.
1: Από τους καινούργιους μου αρέσει ο... αυτός που...
0: Κορμό.
1: Που μιλούσε η γυναίκα που πήγε από αυτό το χώρο.
0: Πώς
1: το είπε.
0: Κορμόπουλος.
1: Μία. Και ο Κορυμόπουλος, και αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Και ο άλλος που έκανε χώρο και αυτός, με τον Οικονομόπουλο, την άλλη μέρα, ποια μέρα έκανε.
0: Ο Αργυρός
1: μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, ωραίος είναι. Καλή είναι.
1: Όταν έλεγε ο... μου λέει ο Λάκης, ο Βελιτσιάνος, πώς να σου πω.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγατε.
0: Ναι, ο Κυρλάκης, ναι, εδώ που ήταν στο σταθμό, ναι. Γιατί σε
1: όχι στο σταθμό, ο άλλος που παρήγγειλε τα τραγούδια.
0: Βελισάριος, ναι, ο φίλος μου Βελισάριος.
1: Ήταν ερωτευμένος μαζί σου. Όταν λέμε έρωτα, αγιάτρευτο. Και μου έλεγε, θα βάζεις, ξαδέρφη, θα βάζεις κάθε Τετάρτη, είναι αυτός το όνομά σου, με έλεγε.
0: Παύλο Βασιλείου.
1: Ο Παύλος Βασιλείου. Λάκη μου, εκείνη την ώρα εμείς βλέπουμε, τον έλεγα, γιατί εμείς τον λέγαμε Λάκη. Εμείς εκείνη την ώρα βλέπουμε τηλεόραση. Να βάλεις, σου λέω, ξαδέρφη, να βάζεις. Και με έφτιαχνε καμιά φορά και αφιέρωσε και τον άντρα μου.
0: Ναι.
1: Ήτανε, σου λέω, έρωτα μεγάλο είχε μαζί σου.
0: Ναι, και εγώ τον έχω δει, τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ καλός.
1: Ναι. Αυτή η αρρώστια που τον βρήκε, άστο.
0: Άστο να πάνε.
1: Για πες μου λίγο, η Στέλλα ζει.
0: Ποια Στέλλα, κυρία Στέλλα, όχι.
1: Τουλάκι.
0: Α, όχι, κυρία Στέλλα ζει, ναι, κυρία Στέλλα ζει. Ναι.
1: Ζει, μα αυτό λέω.
0: Ζει.
1: Άστο.
0: Εσύ λες για μια άλλη κυρία Στέλλα που έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Όχι, για τη Στέλλα μιλάω τουλάχιστον.
0: Ζει.
1: Γιατί έχει χρόνια το Αλξάιμ, κάναμε πολύ παρέα, αλλά άστο.
0: Έλα και εσύ.
1: Τι να πούμε.
0: Όλα καλά.
1: Αυτά αγαπή, αυτά.
0: Να
1: είμαστε καλά, να έχουμε καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε για τα τραγούδια που μας βάζεις.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε κι εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Γεια.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, η επαφή με τους ανθρώπους γίνεται τυχαία. Εγώ πολλούς ανακορατές γνώρισα τυχαία και ποτέ δεν τους είπα να μ' ακούνε. Ποτέ δεν τους είπα να μ' ακούνε και ποτέ δεν τους είπα να μου κάνουν και αφιερώσεις. Αλλά γιατί το λέω αυτό ποτέ. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να αποχρεώσω κανένα να μ' ακούει. Άμα του αρέσει, μην να μ' ακούσει. Άμα δεν του αρέσει, ας μην μ' ακούσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, γι' αυτό δηλαδή αυτά. Και η εκτίμηση και η αγάπη που στον κόσμο που έχω είναι δεδομένη. Δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω αυτό το τραγούδι και τα λέμε πιο ύστερα. Γεια σου, κυρία Χαρά. Γεια σου, Αναστασία. Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασιλείου. και για τον Βελισάριο που μας ακούει εκεί ψηλά.

Παρακαλώ. Καλησπέρα. Κάτσε, δεν προλαβαίνω, δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Περίμενε εδώ. Πες Νίκο, πες. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα 20. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου Καλυψό. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου Αναστασία.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, λέει.
0: Τραγουδάρα, φίλε. Καμιά φορά μου λένε, επειδή κάθομαι στην καρέκλα πολλά χρόνια, τους λέω καμιά σχέση οι γυναίκες στα τραγούδια που ζητάνε με τους άντρες. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Να σε πω τώρα ποια είναι διαφορά.
1: Και, όχι, εάν... όχι.
0: Τι, τι όχι. Το έχει που κολλάει.
1: Εντάξει.
0: Είπαμε, όλοι στο φως, όλοι στον αέρα και τα λοιπά. Ξέρεις, διαμορφώνεται κατά πάρα πολύ ωραία το πρόγραμμα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Πρέπει να σε αφήνουμε μόνο σου.
0: Γιατί?
1: Κάνεις θαύματα.
0: Τι θαύματα?
1: Τα τραγούδια στη σειρά έξω.
0: Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Υπάρχουν τα λεγόμενα τραγούδια. Υπάρχουν τα γυναικεία τραγούδια, τα αντρικά τραγούδια, τα τραγούδια του κρασιού. Υπάρχουν και τραγούδια του κρασιού. Για να μην, μην παρεξηγηθώ.
1: 500 κιλά.
0: Όχι, όχι, για να μην παρεξηγηθώ τι εννοώ τραγούδια του κρασιού. Επειδή μου τραγούδια που είναι ανεβαστικά, που γουστάρεις, είναι καψούρικα. Θυμάσαι εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με τα γαλαζοκίτρινα πορτοκαλί μάτια.
1: Πριν δεν να... μου λες το μουσταρδί. Τι μάτι είναι?
0: Μουσταρδί.
1: Υπάρχει μουσταρδί μάτι.
0: Άκου, άκου. Επειδή εσείς δεν... επειδή δεν ξέρετε γιατί είναι και δεν... Εγώ είχα μια εκπομπή το βράδυ που λεγόταν Άλλα Γούστα, πρόσεξε τώρα, το 94 ναι. Είναι. Άλλα Γούστα για μια φούστα, μείνει μάξι και σκιστή και πτυσσόμενη μαζί. Έτσι ήταν η εκπομπή. Και σου πληροφορώ, έβγαζα γραμμές, δηλαδή έβγαζα γραμμές μετά τις 11 η ώρα, ο σταθμός ήταν και δικός μου. Είχα το Διάβολο 1 και το Μουσικό Γαλαξία, 11 η ώρα τέλος τα τραγούδια. Τα τραγούδια τέλος. Και βγάζαμε αβέρτα γραμμές μέχρι τις 6 το πρωί. Θα πεις είναι άλλος νομός. Ήταν πιο μεγάλος νομός, ήταν πιο μεγάλη πόλη. Ξέρω εγώ, ήταν ο κόσμος, ήταν πιο άνετος, έβγαινε πιο άνετα. Εδώ είναι πιο κλειστή κοινωνία, πιο συντηρητικός ο κόσμος. Μη εκείνο, μη το άλλο, μη γιουβέτσι, μη αυτό. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος βγαίνει στον αέρα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμερικάνικη εκπομπή, γι' αυτό λέω Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Και γαλλική.
0: Και γαλλική.
1: Και αγγλική.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Αλλά περισσότερο εγώ το πάω στο γαλλικό.
0: Άκου να σε πω. Όταν ήρθα στο Μάνος.
1: Γιατί έχει ευαισθησία.
0: Ναι. Όταν ήρθα στο Μάνος μετά από κάποια ώρα το βράδυ έπαιζα ξένα. Παλιά ξένα όμως, τις εποχές μας. Σε πληροφορώ. Όχι οι άντρες, οι άντρες ήταν του κρασιού. Βάλε 7 κιλά κρασί. Οι άντρες όχι τόσο πολύ. Οι γυναίκες τρελνόντουσαν για τα ξένα. Τρελνόντουσαν και κάποιοι άντρες εγώ. Αλλά κυρίως οι γυναίκες για τα ξένα. Του κρασιού. Είπαμε, υπάρχουν τρεις κατηγορίες τραγουδιών. Υπάρχουν τα αντρικά τραγούδια, τα γυναικεία τραγούδια, τα μπεμπέ τραγούδια. Μπεμπέ, ξέρεις αυτά, ξέρω εγώ πώς το λένε τα. Φουρέρα και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέγονται μπεμπέ τραγούδια, εγώ έτσι τα χαρακτηρίζω, έτσι τα μπεμπέ. Έχουμε τραγούδια του κρασιού, έτσι, τραγούδια δηλαδή που πίνεις, θυμάσαι την ψηλή κοντίξα.
1: Όπως λέμε, του κρασιού είναι από ψηφκοντάλια.
0: Οι άντρες έχουν άλλο στυλ τραγούδια. Άλλωστε, κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν ήρθα εδώ, μου ζητούσαν συνέχεια του Καζατζίδη. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Είχα πήξει. Λέω ρε γαμώτο μου, αυτή είναι πιο μεγάλη ηλικιακά από μένα. Δεν ξέρουν άλλα τραγούδια. Μου ζητάνε δηλαδή το αντάξιο. Όχι ότι ήταν άσχημο. Ωραία τραγούδια είναι. Αλλά ο Καζατζίδης έχει τραγουδάρες ωραίες, μιλάμε. Δηλαδή, άμα τους έβαζα εγώ τραγούδια και λέγανε πω τι τραγούδια είναι αυτά και ξέρω εγώ. Δηλαδή είχαν μείνει σε 5 τραγούδια σου. Και με πέραν οι από κάτω οι άλλοι ακροατές και μου λέγανε Παύλε, έλεος ρε, μην τους αφήνεις πολύ ώρα να ζητάνε τραγούδια. Τα ίδια και τα ίδια τραγούδια.
1: Λέγανε πολύ για το υπάρχουν και καλά παιδιά.
0: Α, αυτό μας
1: το Μαντουβάλα και την Ξενιχιά.
0: Μαντουβάλα, Τζιγκουάλα και τα λοιπά. Δεν λέω ρε παιδί μου, και αυτά καλά τραγούδια είναι. Αλλά όταν κάνεις καθημερινή εκπομπή και Εντάξει, κάπως ζήταγα, δεν ακούσα άλλα τραγούδια, αυτά που βάζω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Μα του βάλα τι είναι.
0: Δεν ξέρω. Αυτό, άκου να σου πω κάτι. Εμένα ο Καζαντζίδης δεν μ' άρεσε το τραγούδι του Καζαντζίδη. Το Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα και κάποια άλλα τα κλαψιάρικα τραγούδια.
1: Ονόματα είναι.
0: Δεν ξέρω. Αυτά τραγούδια προσωπικά εμένα, προσωπικά εμένα δεν μ' αρέσουν. Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα.
1: Εμένα δεν μ' αρέσουν, αλλά δεν ξέρω το ακούω.
0: Περίμενα σε μόνο. Τι
1: να το ακούσω, λέω, τι Καζαντζίδης... είναι το Μαντουβάλα, τι είναι το Ζιγκουάλα.
0: Εσύ περίμενα σε μόνο. Ό,τι μου ζητήσουν εγώ το μεταδίδω, δεν υπάρχει θέμα αν μ' αρέσουν ή δεν μ' αρέσουν.
1: Κοίταξε, αλλά... σεβόμαστε τα γούστα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πρώτο.
0: Ό,τι μου ζητήσουν το βάζω. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Λοιπόν, ό,τι μου ζητήσουν το μεταδίδω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά εμένα ο Καζαντζίδης παράδειγμα, μ' αρέσει ρε παιδί μου ο γυάλινος κόσμος, ο παρεξηγημένος που λέει ένα τραγούδι. Πολλά, πάρε τα χνάρια μου. Ξέρω εγώ.
1: Ναι, φανταστικό είναι.
0: Ναι. Αυτό το στυλ του Καζαντζίδη δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το Ζιγκουάλα, Ζιγκουάλα, Ζιγκουάλα και Μαντουβάλα. Έτσι μου έρχεται να πάρω το δίσκο και την κράνα του σπάσω, ας πούμε. Λοιπόν.
1: Και ωραίο είναι και το άλλο.
0: Υπάρχουν πολλά τραγούδια του Καζαντζίδη που είναι ωραία.
1: Φεύγουν τη δεύτερη φορά.
0: Ναι. Υπάρχουν τραγουδάρες. Αλλά ο κόσμος μου ζητούσε τα ίδια. Τα ίδια. Και κάποια στιγμή άρχισε ο κόσμος να βαριέται. Και κάποια στιγμή άρχισε να υπάρχει και κρίση στα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέω τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Να τα κόψω τα νούμερα και τελείωσα. Να παίξω καμιά ώρα.
1: Ο Θεσσαλονικιός αυτός ο τραγουδιστής.
0: Ποιος?
1: Ο Λαϊκός. Πού λέγεται?
0: Ποιος
1: δεν λαϊκός? Ακούω τραγούδι δικό
0: ποιο,
1: του.
0: Ποιος Λαϊκός?
1: Θεσσαλονίκη είναι.
0: Ποιος?
1: Μεγάλος σε ηλικία.
0: Ο Τερζής.
1: Πώς?
0: Ο Τερζής.
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Όχι.
0: Μελάς.
1: Ούτε ο Μελάς.
0: Από μνήμη πάντως σκίζεις. Πάμε παρακάτω.
1: Και λέει και ένα για φυλακή. Αυτός. Δηλαδή και στα τραγούδια του, το στυλ του είναι το μάγκικο. Ο
0: Χρυσοχοίδης.
1: Όχι. Θα το θυμηθώ και θα σε πάρω να σου πω.
0: Πάντως από το μνημονικό έχεις πολύ καλό μνημονικό. Πού θα με σηματιάξω.
1: Με κοροϊδεύεις.
0: Όχι. Όχι.
1: Με κοροϊδεύεις. Επειδή είπα ότι δεν το
0: Δέτε, εγώ να σε πω ότι καταλαβαίνω, όπως και την Αναστασία που με πήρε προηγουμένως. Εγώ δεν πιστεύω ότι ακούγατε πολύ ραδιόφωνο φανατικά.
1: Ότι?
0: Δεν ακούγατε ραδιόφωνο πολύ εσείς.
1: Άκουγα.
0: Όταν δεν ξέρω.
1: Μια δύσκολη φάση
0: να.
1: Και λες και σβήσανε από τη μνήμη μου πολλά.
0: Άλλο καπέλο αυτό, εντάξει.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Άκουγα και την ώρα που σιδέρωνα έκανα αφιερώσεις κιόλας στη Θεσσαλονίκη.
0: Μα, θα σε πω, το 1989...
1: Μα δεν άκουγα εγώ. Εδώ διάβαζα για το γυμνάσιο το ότι υπήρχαν Φιλέων και Αρένων.
0: Ναι, πρόσφατα.
1: Ναι,
0: πρόσφατα.
1: Ήταν χωριστά.
0: Πρόσφατα, ναι, τώρα. Τώρα το τελευταίο έγινε αυτό.
1: Ορίστε.
0: Τώρα τελευταία λέω, πριν από από λίγα χρόνια έγινε.
1: Το Φιλέων και Αρένο που ήταν χωριά.
0: Ναι. Φορούσατε και ποδιές.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν μου λες, να σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όποιες την εποχή εκείνη, όποιος τέλειωνε
1: το... Αυτό θα θέλω, να τελειώσω την κουβέντα.
0: Πες.
1: Και ήταν Φιλέων και Αρένο. Λοιπόν, τη διάβαζα για να... Και να πάω στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Και με τα τραγούδια διάβαζα.
0: Ναι. Λοιπόν, όποιος τέλειωνε το εξετάξιο γυμνάσιο της εποχής εκείνης ήταν σαν να τέλειωνε ένα πανεπιστήμιο. Το κατάλαβες αυτό που σου είπα, το άκουσες?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Έτσι ήταν, το ναι. Γυμνάσιο ήταν εξατάξιο.
0: Άλλα σου λέω, άλλα σου λέω, Μαρίνα, άλλα σου λέω. Δεν πρέπει να μαχάνεις δηλαδή. Λοιπόν, σου λέω όσο...
1: Δεν ακούω και καθαρά.
0: Μ' ακούς
1: το... δεν ακούω εγώ. Κάνει αυτό το τηλέφωνο.
0: Και ενώ, άκου, άκουσα. Άκου να σου πω. Μ' ακούς τώρα, μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσοι τελειώναν το εξατάξιο γυμνάσιο, ήταν σαν να τελειώναν ένα πανεπιστήμιο, γιατί ήταν, η μάθηση ήταν δυνατή τότε, την εποχή εκείνη.
1: Ναι.
0: Το άκουσα αυτό που σου είπα?
1: Ναι.
0: Το άκουσες?
1: Και συμφωνώ, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, γιατί καταρχάς για να δώσεις στο γυμνάσιο έπρεπε να δώσεις εξετάσεις.
1: Ναι, για να μπεις μέσα.
0: Βέβαια. Και μαθητής. Εγώ δεν προλάβα το εξατάξιο. Λοιπόν, αλλά θυμάμαι γιατί έβλεπα ανθρώπους τότε την εποχή εκείνη που τελειώνουν το εξατάξιο γυμνάσιο που ήταν πάρα πολύ δυνατοί στη μάθηση, στις γνώσεις.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Κατάλαβα τι σου είπα. Κατάλαβα τι σου είπα τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί να μην καταλάβω?
0: Μπορεί να με έχανες, γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι, σε έχανα γιατί ήμουν αλλού. Πήγα αλλού σε άλλη θέση και εντάξει.
0: Τι?
1: Καθόμουν αλλού και έφυγα από εκεί για να σε ακούω πιο καλά.
0: Κοίταξε, γενικά όπως κάναν το θέμα της κινητής τηλεφωνίας είναι για σφαλιάρες. Έχουν εξευθυλίσει γραμμές, δεν πιάνουν εύκολα. Καλά, εντάξει, δηλαδή το έχουν κάνει μέσω διαδικτύου, μέσω ίντερνετ τα τηλέφωνα, νομίζω, δεν ξέρω, και είναι για σφαλιάρες είναι μιλάμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Και εδώ που είμαι, δεν ξέρω, το μέρος είναι η σκιά, είναι το σημείο που δεν έχει, δεν ξέρω τι να πω.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω ποιο μέρος είναι. Νέα Έφεσο είναι, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι.
0: Εντάξει, Νέα Έφεσο. Πώς είπαμε το χωριό, πώς λέγεται, κάπου στο Ιλιός.
1: Νέα Έφεσο.
0: Όχι, είναι δύο χωριά, κάπου στο λένε το χωριό το Ιλιός.
1: Βροντού.
0: Όχι, τι Βροντού, τι σχέση έχει Βροντού εδώ. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι όλοι μεταξύ
1: του... Σε χωριά λες, προς τη Νέα Έφεσο.
0: Όχι, άλλο, τέλος πάντων. Αυτό που με κάνει εντύπωση από τα χωριά είναι ότι μεταξύ τους είναι όλοι ξαδέρφια. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Όλοι σε ένα χωριό είναι μακρινά
1: ξαδέρφια. Μπράβο, αλλά ξαδέρφια. Το χωριό.
0: Όλα τα χωριά, έτσι είναι.
1: Όχι, όλα δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι, όλοι ξαδέρφια.
1: Δεν
0: αδέρφια.
1: Είναι όλα. Στα Ριάκια είναι δύο επίθετα.
0: Δεν ξέρω.
1: Παίρνουν μερικά χωριά άλλα.
0: Δεν ξέρω τι, πού να σας πω, αλλά έτσι από ό,τι ξέρω με έχουν πει δηλαδή. Όλοι είναι μακρινοί ξαδέρφια, τα πρώτα ξαδέρφια, δεύτερα
1: ξαδέρφια. Και μετά υπάρχουν και πολλά βαφτιστήρια. Βάφτιζαν πάντα. Όπως κάνουν οι πολιτικοί. Φυσικά είναι ωραίο πράγμα.
0: Αυτά τα κάναν κάποτε οι πολιτικοί, τώρα δεν τα κάνουν αυτά. Αυτά περάσανε, ναι, επάρχια, ναι. Παλιά είναι αυτά. Κάποτε οι πολιτικοί τα κάνανε αυτά. Τώρα τα τελευταία 40 χρόνια δεν τα κάνουν αυτά, 20 χρόνια.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, γεράσαμε εμείς.
0: Έτσι είναι αυτά. Γεράσαμε και μυαλό δεν βάλαμε. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει...
1: Όχι, μυαλό υπάρχει.
0: Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Έτσι υπάρχει του Καρατζή.
1: Μυαλό υπάρχει και μπόλικο.
0: Έτσι νομίζουμε.
1: Όχι. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα μιλάω.
0: Θα βάλω Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Έτσι έλεγε η μάνα μου. Συγχωρεμένη.
1: Αυτό δεν ξέρω γιατί το
0: έλεγε. Όχι εμένα. Όχι, η μάνα μου το έλεγε σε ένα κύριο και Μπαρμπαγιάννη το λέγανε. Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Η μάνα μου από τη φύση ήταν σαν και εμένα. Τάκ στο σφυρί όλα. Ντάγκ δεν έχει. Πάρτα.
1: Έτσι. Τώρα θα έχουν βαρεθεί οι ακροατές,
0: λοιπόν,
1: θα έχουν δίκιο.
0: Λοιπόν, αυτά. Χαιρετούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, σε λίγο κλείνω κιόλας.
1: Άμα θυμηθώ το τραγουδιστή αυτό, αλλιώς είναι.
0: Έλα καλά τώρα να θυμίσω εσύ, γιατί έχεις μνήμη ελέφαντα, ας πούμε.
1: Μη με κοροϊδεύεις.
0: Όχι, σου
1: λέω. Έχω μνήμη.
0: Έχεις μνήμη. Τέλος μας, απλά καλή. Καλημέρα, καλό μας, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια τσάντ. Αμερικάνικα έχει φοβεί, είμαστε. Κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο. Παιδιά, ανοίξαμε λίγο τις γραμμές, όσο θέλει μπορεί να πάρει. Για λίγο, όποιος προλάβει.

0: Έλα Βασίλη. Βασίλη, ένα τρελό τριανταδιά.
1: Έλα, καλησπέρα Βασίλη από Καλαμαριά. Έλα, ακούγομαι.
0: Βασίλη, δεν μα είπε, ναι. Σα άρεσε τελικά το μετρό που το επισκέφθηκε. Το μετρό Θεσσαλονίκη. Περίμενε λίγο, πρέπει να σε βάλω να ακουστεί.
1: Πολύ και λέω είναι μια πολύ μεγάλη και καλή αναβάθμιση για την πόλη. Ναι. Εγώ από τον τελευταίο σταθμό της Κρίνης 100 μέτρα μένω.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Αυτό ξεκινάει από την Κρίνη, περνάει από Καλαμαριά. Ναι. Περνάει από Καλαμαριά.
1: Ξεκινάει από την Κρίνη, περνάει από Καλαμαριά, πάει. Μπράβο. Μετά περνάει από το Παπάφι, μετά πάει και πιο κάτω ακόμα.
0: Ξέρω. Λοιπόν, εγώ δούλευα στο μετρό, το ξέρω ότι δούλευα στο μετρό, Βασίλη.
1: Ναι, στο μετρό.
0: Ξέρεις ότι δούλευα στο μετρό.
1: Ναι, το έχεις ξαναπεί, το θυμάμαι που το πες.
0: Ναι. Παιδιά, το τι βρίσκαμε εκεί πέρα.
1: Τα αρχεία, ναι, που μπαίνουμε μέσα στο σταθμό και έχει ένα σαν μπαλκόνι και από κάτω φαίνονται αρχεία.
0: Ναι, ναι, βενιζέ.
1: Μετά τη Μαρτίου νομίζω είναι.
0: Λοιπόν, είχαμε βρει κάτι... Εκεί στο μετρό είχαν βρει κάτι.
1: Στη Βενιζέλου πρέπει να είναι στάση αυτό.
0: Ναι,
1: στη Βενιζέλου.
0: Βενιζέλου. Λοιπόν, στη Βενιζέλου, ναι, που ήμουν εγώ εκεί, ήμουν σε πολλούς σταθμούς εκεί που δούλευα και είχαν βρει με ένα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν. Λοιπόν, και αυτό ήταν απογορευτικό. Δηλαδή και είχε κλείσει για μια εβδομάδα τότε το όλο σκαφί, γιατί μας πήγαν στο γιατρό να μην τυχόν έχουμε προβλήματα, ας πούμε.
1: Μα μια αντομή, μήπως αρχαία, τίποτα.
0: Και δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι βρήκαμε, ναι, δεν θυμάμαι. Και ήταν και έκλεισε το σκάμα εκεί. Και πήγαμε, ναι, κάναμε εξετάσεις κτλ.
1: Ναι. Και τώρα να πω κάτι για την προηγούμενη κυρία που έλεγε για τραγουδιστές, μήπως εννοούσε τον Γιουλέκα.
0: Γιουλέκα σε τρεφόρ του Παθρακικού, άστε να πάνε.
1: Ναι, γιατί αυτός έλεγε κάτι τα μάγικα τραγούδια, δεν ξέρω τώρα αν είναι σαλοδικιός.
0: Όχι, όχι. Ο Γιουλέκας είναι του κρασιού τραγουδιστής. Ναι. Ανήκει στην κατηγορία του κρασιού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, δεν τον απορρίπτω τον Γιουλέκα.
1: Ναι. Και εμένα δεν μου πολύ άρεσε να σου πω την αλήθεια.
0: Άκου να σου πω ποια είναι διαφορά.
1: Όταν... μαζί είμαστε.
0: Άκου να σε πω πει. Όταν παίζεις, κάνεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να υπολογίζεις και τον άλλον που είναι, ναι, λιγότερο πιο μικρός από σένα και από μένα, παράδειγμα, ναι, να τον κάνεις να ακούσει αυτά τα τραγούδια. Όταν, ναι, ας πούμε παράδειγμα, τώρα βάλεις Γιουλέκα, η γυναίκα του κάνει μια κράκ το ραδιόφωνο της και το κλείσα.
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι φυσιολογικό να μην αρέσουν τα πολύ βαρζιά σαν τον Γιουλέκα, ας πούμε, στη γυναίκα. Κοίταξε, γιατί η γυναίκα τώρα θα ακούσει
0: εγώ, Γιουλέκα,
1: θα ακούσει κανένα μπάριο, θα ακούσει κανένα τέτοιο τραγούδι.
0: Αυτά τα τραγούδια, Βασίλη, όμως δεν μπορεί να σχαλώσει και να σε ακούσει ένας που είναι και 30 χρονών και 25 χρονών. Ναι. Λοιπόν, άμα βάλεις Γιουλέκα, ας πούμε, η γυναίκα το κλείσε κατευθείαν το ραδιόφωνο.
1: Ναι, και εμένα δεν με τραβάει ο Γιουλέκας.
0: Κοίταξε,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Εμένα ό,τι με ζητήσουνε, εγώ θα το βάλω τον Γιουλέκα. Ό,τι μου ζητήσουνε.
1: Ναι. Ναι, εσύ είσαι, ας πούμε, εκεί στην καρέκλα κάθεσαι, όπως λες, πολλά χρόνια. Σου ζητάνε οι ακροατές τραγούδια, τα βάζεις γιατί το ζητάει ο ακροατής. Και όπως έλεγε ο κύριος Λάκης, η κάθε επιλογή του κάθε ας πούμε, ακροατή είναι και μια σεβαστή επιλογή. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο άλλος του αρέσει το τραγούδι.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Του αρέσει πολύ το τραγούδι,
0: ό,τι
1: και το επιλέγει.
0: Ό,τι τραγούδι μου ζητάνε, δεν το απορρίπτω. Το μεταδίδω κατευθείαν. Ας είναι, ναι, και Γιουλέκας. Αλλά
1: να σου πω κάτι. Τώρα στο κλείσιμο λέω που θα βάλεις ξένα τραγούδια. Μπορείς να βάλεις από την New Olton John Carried Away.
0: Θα δω τι μπορώ να βάλω.
1: Carried Away, κάπως έτσι λέγεται.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Elton John Carried Away.
0: Elton John.
1: Elton John, ναι. Ήταν από το. Η Μπέτη αφιερώνει για τον Πάνο.
0: Έλτον Τζον.
1: Βασικά καλησπέρα σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ακούλα, μ' ακούς πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Κατάλαβες που έβγαινε η Μπέτη και φώναζε στο μικρόφωνο. Είμαι ερωτευμένη, το φωνάζει στο μικρόφωνο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ακούγε τη φωνή μου διπλή να έρχεται στο ραδιόφωνο και με κάνει εντύπωση. Ναι. Ακούω από πίσω, με χρονοκαθυστέρηση.
0: Ναι. Για άκου λίγο, λοιπόν, άκου λίγο Βασίλη, κάτι κλείσε να ακούσεις κάτι. Κλείσε να ακούσεις.
1: Λοιπόν, έγινε ρε αυτό για σήμερα. Καλό βράδυ σε όλα τα ακροατήρια του Ράδιο Μάνος. Να σε καλά, Παύλο. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ.
2: Λιωτάκι Βασιλείου εδώ.
0: Άτσα.
3: Εσείς Δεσποινής.

0: μικρός.
1: Κύριε Σαμιωτάκη, βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής. Μπρος.
1: Κύριε Σαμιωτάκη, βασιλείου εδώ.
2: Πω. Λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε για λίγο ακόμα εδώ στο 6971 785 521, 6971 785 521, για λίγο ακόμα, 1-2 λεπτά. Μετά βάζουμε τραγούδια και κλείσουμε. Πάμε για ύπνο μετά. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Έλα. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, κύριε Βασιλείου, Σαμιωτάκη.
3: Η Μαρίνα είμαι.
2: Έλα.
3: Για το Μαργαρίτη, λέει.
2: Μαργαρίτης. Α, δεν είναι Θεσσαλονικιός ο Μαργαρίτης.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Για περίμενε λίγο, μην κλείνεις, Παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια σου, Παυλάρα.
2: Γεια σου. Ποιος είναι?
3: Ναι, είμαι.
2: Ποιος είναι? Μ' ακούς?
3: Α, δεν είναι Θεσσαλονικιός ο Μαργαρίτης.
2: Μ' ακούς? Δεν ακούει. Μ' ακούς? Μ' ακούς?
4: Παύλο, έλα ρε.
2: Έλα ρε. Κλείς το ραδιόφωνο. Κλείς το ραδιόφωνο.
4: Ναι.
2: Κλείς το ραδιόφωνο.
4: Παύλο.
2: Έλα ρε.
4: Μ' ακούς?
2: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Κλείς το.
4: Χαμήλωσε.
2: Έλα, πες. Τι κάνει? Λάρης, το τρολόγορο.
4: Ναι, κάπα, του κανόνισα για αύριο, εντάξει.
2: Ναι,
4: να μιλήσουμε.
2: Λάρης, πού είσαι τώρα?
4: Κάτω, κάτω με.
2: Ο φίλος μου ο Λάρης, ο φίλος μου ο Λάρης, το καλύτερο παιδί. Και η Ντίνα. Άντε ρε. Τσα.
4: Έτσι, έτσι, άρε Παυλάρα μεγάλη.
2: Λάρης, το καλύτερο παιδί, Ντίνα, φιλιά ρε. Λοιπόν, κάτσε να σας πω μια ιστορία. Την ξέχασα γάμο το, κάτι να σας έλεγα τώρα. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, αμερικάνικη εκπομπή. Λοιπόν, κάτσε να σε έκλεισε κατά λάθος. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όχι, αυτό είναι Ιντερνετικό που λες, 318. Μουσικός Γαλαξίας. Ω, κάτι τραγουδάρες. Βάζω κι εγώ κάτι τραγουδί, ωραία. Έλα.
3: Του Μαργαρίτη ήταν.
2: Μαργαρίτης.
3: Του Μαργαρίτη έλεγα.
2: Άκου να σου πω μια ιστορία. Αληθινές ιστορίες πάντα. Τα λέω τώρα γιατί περάσαν τα χρόνια. Μεγαλώσαμε και γίναμε 150 χρονών. Λέω, Παύλε, δεν τα έλεγα παλιά. Σε άλλους σταθμούς που ήμουν, γιατί δεν ήθελα και... Τι?
3: Είσαι.
2: Τι?
3: Είπες μεγαλώσαμε.
2: Ναι. Δεν τα έλεγα παλιά αυτά.
3: Ναι.
2: Δεν τα έλεγα. Δεν τα έλεγα. Δεν ήθελα να μειώσω και το ραδιόφωνο, να μην νομίζουν ότι και καλά ξέρω εγώ τα λοιπά. Τα χρόνια περάσανε, κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε αυτά. Όχι γιατί ότι ενδιαφέρει τον κόσμο, σιγά μην ενδιαφέρει τον κόσμο. Απλά τα λέμε έτσι να είχαμε να λέγαμε τώρα. Λοιπόν. Εμείς το εγώ τότε τον καιρό κοινό έκανα κάθε 7-8 μέρες χορό.
3: Ναι.
2: Σε μεγάλα μαγαζιά. Τεράστια μαγαζιά.
3: Ναι.
2: Ήμουνα πιτσιρίκος. Και ήταν υπό την επίβλεψη των γονιών μου. Δηλαδή ξυπνούσα 6 ώρα το πρωί. Έκανα εκπομπή. Πήγαινα πρώτη γυμνασίου ή εκτάξη δημοτικού. Και έκανα μια ώρα εκπομπή. Και μετά πήγαινα στο σχολείο. Πρόσεξε τώρα. Εποχή που το ραδιόφωνο τότε μετρούσε. Όχι ήταν της πλάκας. Τα ραδιόφωνα τότε είτε οι τραγουδιστές ήσουν, είτε οτιδήποτε κι αν ήσουν. Πιο πολύ, ας πούμε, ο Ρέμος που ήταν Ρέμος, πιο πολύ ήταν ο γνωστός εμείς τον καιρό εκείνο, ας πούμε. Παράδειγμα θα σου δώσω να καταλάβεις. Τα ραδιόφωνα είχαν τρομερή αξία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Περνούσα από την Νικολάου Πλαστήρα που έβγαιναν σαν Παύλο Σουηδό με τα παιδιά τη Καλαμαριά. Νικολάου Πλαστήρα ήταν μια
5: καθηγήτρια. Νικολάου Πλαστήρα Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη. Νικολάου Πλαστήρα ναι. που είναι πολλέ καφετερίε. Και ναι. περνούσα εγώ πιτσιρικά από εκεί 15-16 χρονών και λέγανε τα κορίτσια να ο Παύλο Σουηδό, να τα παιδιά τη Καλαμαριά κτλ. Ήμασταν πολύ δημοφιλείς, τον καιρό εκείνο μιλάμε. Ναι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ας πούμε ένα παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, όταν κατέβαινα από τον Άγιο Παντελεήμονα Καλαμαριάς για να πάω στην Αρετσού, στην Κρίνη που λέμε, στις καφετερίες πολλές, με συναντούσαν 15-20 άτομα και μου λέγανε Παύλε, σ' άκουγα. Κατάλαβες, σ' άκουγα. Ναι. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Και κάναμε, επειδή είχαμε μεγάλα μηχανήματα, κάναμε κάθε 7-8 μήνες χορό. Εμείς, εγώ δηλαδή τον καιρό εκείνο με τον τρόπο μου πίεζα τις εταιρείες, σε εισαγωγικά πίεζα, πιτσίρικος δηλαδή, να πάρω μεγάλα ονόματα. Άκου λοιπόν την ιστορία αυτή. Και έρχεται ο Μαργαρίτης, το 1900 πια χρονολογία, στην Νεράιδα.
5: Με τη μαγιά που έχει.
2: Περίμενα. Πρωτοεμφανιζόμενος στην Νεράιδα. Νεράιδα είναι ένα τεράστιο μαγαζί. Μεγάλο μαγαζί της Θεσσαλονίκης, χωρέγα μια 1500 άτομα, 2000 μαγαζάρα τώρα. Νεράιδα, κάποτε. Και με φωνάζουν, εντάξει, όταν είναι να κάνουμε χορό, ό,τι πίνεις, ό,τι τρως, ό,τι είναι κερασμένα όλα, δεν πληρώνεις μια δραχμή. Ήταν άγραφος νόμος τότε. Και με φωνάζουν για να δω το Μαργαρίτη, εγώ πιτσιρίκος τώρα. Να δεις τη δύναμη έχει το ραδιόφωνο. Και τον άκουσα, είχε εκείνη την μέρα γρέζια η φωνή του Μαργαρίτη. Και τον απόρριψα, δεν τον ήθελα. Όπως και την Άντζελα Δημητρίου, δεν την ήθελα. Το κατάλαβες αυτό που σου είπα?
5: Δεν το άκουσα το τελευταίο. Δεν σου άρεσε?
2: Δεν την δέχτηκα.
5: Α, ναι. Και εγώ την Άντζελα δεν τη δέχτηκα.
2: Περίμενε μισό λεπτό. Δεν τη δέχτηκα. Για ποιο λόγο δεν τη δέχτηκα? Γιατί ήταν πρωτοαφανιζόμενη και ήταν άγνωστη. Εμείς πιέζαμε τον ναι. καιρό εκείνο να πάρουμε ονόματα μεγάλα για να γεμίσει το μαγαζί. Μιλάμε για μαγαζιά που χωρούσαν 1500 με 2000 άτομα.
5: Ναι.
2: Το κατάλαβες όπως σου λέω?
5: Ναι.
2: Μπράβο. Και ο Μαργαρίτης, ας πούμε, στην πορεία, δηλαδή αν δεν πέθανε ο Κόλλιας, δεν θα κάνει την ναι. πορεία που έκανε ο Μαργαρίτης.
5: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες το σύστημα τώρα? Κατάλαβες?
5: Ναι. Ωραία.
2: Θέλω να σου πω, θέλω να σε πω ότι ναι. οι ραδιοφωνικές σταθμοί είχαν τρομερή μεγάλη αξία την εποχή εκείνη.
5: Ναι. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, ή στην Νεράιδα ή στη Φαντασία, στην παραλιακή.
2: Πού αυτό?
5: Ήταν στο ένα κέντρο.
2: Πού?
5: Στην Αθήνα.
2: Πες Αθήνα.
5: Βουλιαγμένη.
2: Πες Αθήνα.
5: Καλαμάκι, ναι.
2: Ναι, πες και
5: στην παραλιακή.
2: Ναι.
5: Η Φαντασία ή η Νεράιδα.
2: Ναι.
5: Ήτανε. Το ένα ήτανε με την Άντζελα και το Πανταζή.
2: Ναι.
5: Και το άλλο ήτανε Μυτιλινέος. Πόσα ονόματα. Και του Πανταζή ήτανε ο Κακέτσης.
2: Ναι.
5: Ο επιχειρηματίας.
2: Ναι. Ναι.
5: Λοιπόν, το τι γινότανε, δηλαδή, όχι ότι πήγαινα στα μπουζούκια, γιατί μπορεί να ακούσει κάποιος για να λέει αυτή στα συνέχεια στα μπουζούκια ήταν.
2: Φέρεις
5: από κάπου.
2: Να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί ας νομίζω ότι θέλει ο κόσμος, ρε φίλε.
5: Όχι.
2: Ας νομίζω ο κόσμος ότι θέλει.
5: Σωστός.
2: Τι,
5: εγώ λάθος. Λοιπόν, και περνώντας τη Συγκρού για να στρίψουμε στην παραλιακή και βλέπαμε ένα ουρά γινότανε της κακομήρας.
2: Ναι.
5: Από κόσμο.
2: Δεν κόβαν και αποδείξει το γύρο εκείνο για να κλέψεις
5: το
2: κλέψεις.
5: Το κέντρο το είχε ο Φλωρινιώτης.
2: Και με τη Φλωρινιώτη έκανα χώρο.
5: Ναι.
2: Πολύ καλούς άνθρωπος.
5: Και μετά στην Εθνική Οδό, όχι Εθνική, πώς λεγόταν εκείνος ο δρόμος, ήταν Καν-Καν και...
2: Τέσμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Ναι. Εγώ τώρα από αυτά που καθόμαστε και συζητάμε και μιλάμε, δεν είναι για να ψηλώσουμε, ούτε για να πάρουμε πόντους.
5: Όχι, φυσικά.
2: Όχι, όχι, περίμενε, άσουμε να τελειώσω λίγο. Ούτε να ψηλώσουμε, ούτε να πάρουμε πόντους, ούτε ήμασταν και κάτι, τίποτα δεν ήμασταν. Και τότε και τώρα. Λοιπόν, απλά τα λέω εγώ, γιατί ήταν πράγματα τα οποία εγώ τα είδα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, με είπαν πολύ να γράψουμε ένα βιβλίο, να γράψω, γιατί έκανα πάρα πολλούς χορούς. Εγώ ήμουνα πάντα μετριοπαθής, πάντα συμνός, πάντα ταπεινός, γιατί είχα πάντα ανθρώπους δασκάλους εισαγωγικά που με λέγανε όσο ανεβαίνεις πάντα χαμηλά την μπάλα, ποτέ ψηλά. Ξέρω εγώ, μου έλεγε άλλο, ξέρω εγώ, μ' αρέσει το στούντιο να είναι καθαρό. Εμένα και ντουβά, και αυτό να είναι, πώς το λένε, και πώς να είναι, στάβλος να είναι, θα πάω να κάνω εκπομπή. Κατάλαβα. Δηλαδή, θέλω να σε πω, το ραδιόφωνο τι φαίνεται έξω, τι μετράει
5: αλλά
2: έξω.
5: Εμένα δεν με βρίσκει αυτό, είναι ωραίο να κάνεις ένα βιβλίο.
2: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό, ξέρεις γιατί τα λέω αυτά, είναι εικόνες. Εγώ βγαίνω από το 1976, 75, κάπου εκεί. Συνεχόμενα, δεν σταμάτησα.
5: Πόσο χρονών?
2: Μικρός ήμουνα. Πόσο χρονών? Μικρός. 13, 12 χρονών, 11.
5: Θα μετρήσω.
2: Γιατί, τόσο. Γιατί, μα τρέλασα, δεν μα σου είπα εγώ πόσο, δεν κρύβω την ηλικία μου. Είπαμε. Το 30 γεννηθήσαμε. Το 1900.
5: Καλά, καλά.
2: 30. Λοιπόν, τέλος πάντων.
5: Εσύ είσαι μικρότερος, εγώ το 28.
2: Εντάξει. Σημασία είναι τώρα πόσο χρονών είμαστε. Τι από να παντρευτούμε.
5: Όχι, όχι, όχι. Υγεία να έχουμε.
2: Άκου να σου πω. Το ραδιόφωνο καμιά φορά μου λένε μερικοί, εγώ το λέω εμπειρικά τώρα. Το ραδιόφωνο καμιά φορά. Υπάρχουν πολύ καλοί εκφωνητές, πάρα πολύ καλοί συναδελφοί, αλλά και το λέω, δεν το λέω για μένα, μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν κάποιοι 2-3 στην Ελλάδα που ξεχωρίζουν, για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν, όχι γιατί είναι μορφωμένοι, γιατί έχουν επίπεδο, δεν χρειάζεται να έχει, κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν.
5: Κοίταξε, εγώ είπα από την αρχή, με το που πήρα τηλέφωνο, είπα, μου έκανε εντύπωση κατευθείαν, δεν πριν ακούσω τραγούδι, η φωνή.
2: Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
5: Μου έκανε εντύπωση η φωνή και άφησα εκεί. Ναι. Και μετά άκουσα.
2: Λοιπόν,
5: έχω κάποιους
2: αρκετούς
5: μήνες. Τώρα πάω στους 8 μήνες.
2: Τα
5: ακούγα όλα όμως, όλα.
2: Άκου να σου πω κάτι. Όταν πας σε ένα ραδιόφωνο και βλέπεις κάποια πράγματα, δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Δεν σκοπεύεις να αλλάξεις τίποτα βασικά. Πας να κάνεις την εκπομπή σου. Εγώ πάντα αγαπούσα και σεβόμουν όλους τους συναδελφούς. Όλους. Ποτέ δεν είχα θέματα ζήλιας, αντιζηλιάς, όχι αυτός, όχι εκείνος, όχι... Σε όλα τα ραδιόφωνα που ήμουνα, που υπηρέτησα. Δεν ζήλεψα, δεν πήρα καρφίτσα από κανένα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Θεωρώ κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Δεν σημαίνει τώρα ότι εμείς τώρα παρουσιαζόμαστε ότι είμαστε κάποιοι. Απλά τα λέμε σαν ιστορία. Κάποια πράγματα τα οποία γίναν πριν από πολλά πολλά χρόνια και τα λέμε σαν ιστορία. Δεν σημαίνει ότι ψηλώσαμε. Αυτά γίνανε πριν από 40-50 χρόνια.
5: Λοιπόν. Μα δεν είναι κάτι το σημαντικό. Για μένα μιλάω,
2: Ναι.
5: Για μένα μιλάω. Εσείς, εντάξει. Αλλά εγώ για μένα που μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή που είπα μερικά πράγματα, δεν είναι κάτι το σημαντικό.
2: Ποιο?
5: Αυτό που είπα εγώ.
2: Ναι, εντάξει, τέσσερα. Λοιπόν.
5: Για μένα μιλάω.
2: Εγώ θέλω να παίρνουν τηλέφωνο όλος ο κόσμος. Όσοι μας ακούνε.
5: Ή
2: θυμάμαι μια φορά με έπαιρνε τηλέφωνο μία, πώς λέγεται, ναι.
5: Δεν θα πεις το ίδιο.
2: Περίμενε.
5: Που σε ρώτησε.
2: Όχι, περίμενε. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, τι λέω, γιατί δεν μπορείς να βγεις στον αέρα, γιατί δεν βγαίνεις στον αέρα. Λέει αυτή, τι, σιγά λέει, να μην σε κάνω μάγκα. Λέω με να κάνεις μάγκα. Ξέρεις με ποιος είμαι εγώ. Αν είμαι κάτι, μπορεί να είμαι και τίποτα να είμαι. Εγώ το κάνω για μένα. Για σένα το κάνω, που παίρνεις τηλέφωνο, μου ζητήσεις τραγούδι και έτσι είναι το σύστημα της εκπομπής. Τι να κάνουμε δηλαδή, παρασκηνιακά. Όχι, μου λέει, δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο. Του λέω, τέρμα, τελευταίο, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο.
5: Εγώ δεν βρίσκω κάτι κακό να ακουστώ.
2: Εσύ ήσουν αρέσει. Υπήρχε θέμα, υπάρχει θέμα σοβαρό. Εντάξει, οι ακροατές του Μάνους δεν είναι κολόνων, βγαίνουν στον αέρα. Δεν έχω θέμα. Αλλά υπήρχε ένα θέμα σοβαρό. Δεν τους μάθανε, δεν φταίνει ο κόσμος. Έτσι τους μάθανε, ρε φίλε. Παρασκηνιακά και τι σου κάνω, μάνα μου, και πού είσαι, μάνα μου, και δεν σου κάνω ραντεβού, μάνα μου. Ήρθε μια εδώ πέρα, μια κυρία, μια-δύο-τρεις κυρίες ήταν εδώ, μια μέρα, και λέει, ξέρω εσάς στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους σταθμούς, λέω, Κατερινιώτησα είστε. Μου λέει, ναι, λέω, εντάξει τώρα, σε κάκες με κάποιον ομοκοφωνητή, της λέω, εγώ δεν είμαι σαν αυτούς που ξέρεις, λέω. Κατάλαβες. Κατάλαβες, αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, αυτά.
5: Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
2: Τσαου, τσαου.

Λοιπόν, ο 449, αυτά τα πράγματα γίνανε πριν από 50 χρόνια. Τι να συζητάμε και τι να μιλάμε. Τέλος πάντων, για το άλλο που αναφέρεις, ναι, υπάρχει μουσικός γαλαξίας, ιντερνετικός, και παίζει και πολύ ωραία τραγούδια, παλιά. Απλά ίντερνετ πρέπει να έχεις για να τους πιάσεις τα παιδιά. Τα παιδιά είναι αρεστέχνες, κάνουν εκπομπές στο μουσικό γαλαξία και οι επιλογές είναι ωραίες. Απλά πρέπει να έχεις ίντερνετ για να τους πιάσεις. Λοιπόν, αυτά. Για το φίλο μας τον Τάκη που επιστρέφει, Bill Olsen, για τον μερικές στροφές, γιατί θα τα κλείσουμε.

Ποια είναι η γνώμη σου για τα γερμανικά ραδιόφωνα? Οι Γερμανοί είναι πιο βαριές. Είναι, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται βαριή. Εμένα, εγώ είμαι λάτρης του αμερικάνικου ραδιοφώνου. Το αμερικάνικο. Και του γαλλικού. Έχω ακούσει και γαλλικό και αμερικάνικο. Μ' αρέσει έτσι οι άνθρωποι να είναι... Να είσαι συντηρητικός, αλλά μέχρι ένα σημείο, όχι. Θυμάμαι ένα φίλο είχα και υπάρχει στη ζωή, δάσκαλος είναι, το λέω δάσκαλο. Μου έλεγε καμιά φορά όταν βρισκόμασταν κάπου, αυτός ήταν πιο μεγάλος από μένα, Μαντρέικο Βασίλης στην Καλαμαριά. Παλιά από τους Ερικάλους μου λέει πάμε να πηγαίναμε σε κάπου μια παρέα και έλεγε αυτός, ο Βασίλης μου λέει πάμε να φύγουμε, έχουν γεροντίστηκα μυαλά. Του λέω, τι λες Βασίλη, του λέω, ναι παιδιά είναι αυτό. Λέει, πάμε να φύγουμε. Γεροντίστηκα μυαλά έχουν. Δηλαδή, κάποιος που είναι, μπορεί να είναι μεγάλος ηλικία και να έχει μοντέρνες απόψεις και ιδέες, ας πούμε, και τα λοιπά. Εννοούσε, δηλαδή, δεν εννοούσε την ηλικία, είναι και τα νέα τα παιδιά. Οι απόψεις ήταν συντηρητικές. Και έλεγε, πάμε να φύγουμε, έχουν γεροντίστηκα μυαλά. Εννοούσε, δηλαδή, όχι τις ηλικιακά, εννοούσε το μυαλό σου. Λοιπόν, ναι, εγώ 129, ναι, εμένα έτσι με έπαιρνε. Ένας οπαδός του διαδικτύου. Με λέει τα τηλέφωνα που βγάζει, μου λέει. Τα τηλέφωνα που βγάζει, ας σε πω κι εγώ κάτι τώρα. Κι εγώ. Λοιπόν, είναι ένας φίλος μου. Πιτσιρικάς έπαιρνα με αυτόν δίσκους. Και κάποια στιγμή με βρήκε και μου στέλνει το τηλέφωνο του, μου λέει Παύλε, πάρε μου τηλέφωνο, πάρε μου τηλέφωνο να τα πούμε. Και δεν το πήρα, φίλε, γιατί είχα μάθει κι εγώ στο διαδίκτυο. Και μετά όμως τον πήρα τηλέφωνο και τα λοιπά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έτσι μου λέει ο φίλος μου αυτός.

129 μου παρεξήγησε αυτό που γράφει τώρα. Εσύ με το παρεξήγησε, γιατί είχα μια φορά. Όλοι μας θέλουμε να μας ακούνε κάποια ακόμα, να μας ακούει ο κόσμος. Αλλά δεν γίνεται να τους γλύφεις για να τους ακούνε. Εγώ ήμουν τη σχολή πάντα. Πάω σε ένα σταθμό και όποιος μου ακούσει. Δεν μπορώ να. Αφού και μια φορά οι φίλοι μου, οι φίλοι μου λένε, θα πας να κάνεις εκπομπή, πάρε μας τηλέφωνο. Δεν τον παίρνω τηλέφωνο για να μ' ακούσει. Και δεν θέλω να μ' ακούσει. Αν τύχει να μ' ακούσει, θα μ' ακούσει. Και αν δεν τύχει, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Εξάλλου, όταν εγώ πάω να κάνω εκπομπές, δεν το βάζω στο Facebook να πω ότι θα πάω να κάνω εκπομπές κτλ. Καθόλου, τίποτα δεν βάζω. Το ιντερνετικό ραδιόφωνο, το μουσικό γαλασέ, το βοηθάμε και το λέμε με πέντε πράγματα. Άλλο το ιντερνετικό που είναι δύσκολο ραδιόφωνο και άλλο το ραδιόφωνο που είναι FM. Κατάλαβες? Και αν είναι κάποιος να σε ακούσει, θα σε ακούσει. Αν δεν κάποιος να σε ακούσει, με το σώμα τον πεις να σε ακούει. Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, ο Μάνος είναι ένα θρυλικό ραδιόφωνο, βγαίνει εδώ και πολλά χρόνια και ξέρω ότι τον ακούει πάρα πολλοί κόσμος και τελευταία έχει ανεβεί πάρα πολύ. Έχει ανεβεί φοβερά, έχει ανεβεί τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος ακούει Ράδιο Μάνος και στηρίζει Ράδιο Μάνος. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουν και οι διαφημιστές, επιχειρηματίες της πιερίας και όχι μόνο. Μπορούν να διαφημιστούν στο Ράδιο Μάνος. Μπορούν να πάρουν αύριο τηλέφωνο όσοι θέλουν, γιατί ο φίλος μας τον Νίκο που με πήρε και κάποιοι άλλοι μπορούν να πάρουν στο σταθερό τηλέφωνο του σταθμού και το σηκώσει ο Μάνος εκεί. Αύριο, αύριο.

Λοιπόν, και έχει ωραίο πρόγραμμα, έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ο 129 είναι ιντερνετικός αυτό, ο μουσικός γαλαξίας. Είναι παλιός ο μουσικός γαλαξίας, ιντερνετικός, θα το βρεις στο ίντερνετ. Και παίζει τραγουδάρες. Βάζω κι εγώ κάποια τραγούδια εκεί. Βάζει τραγουδάρες, σου λέω. Λοιπόν, θα ακούσουμε δύο τραγούδια τελευταία και θα κλείσουμε. Ένα είναι το ΣΥΚ από τους Le Freak 1979 που βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Από την Καλαμαριά. Ο θρύλος των μεσαίων κυμάτων. Παιδιά της Καλαμαριάς. Κεφάνης του Έντια.

Freak. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, όπα, το χάσαμε αυτό.

Λοιπόν, αυτά, αυτά. Έλα, Ανδρέα, το τραγούδι σου μερικές στροφές και κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο. Ωστότε να είμαστε γεροί, να περνάμε καλά και ο καθένας σας έχει τις απόψεις. Για το φίλο που έστειλε το μήνυμα, ο καθένας σας έχει τις απόψεις του και κάποια στιγμή θα καταλάβεις εσύ όπως και όλοι μας.

Το είδα, το είδα. Στράτο, μη στέλνεις άλλο μήνυμα. Πρέπει να κλείσω. Πρέπει να κλείσω. Πρέπει να κλείσω. Μη στέλνεις μήνυμα.

Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Και ο καθένας σας καρτίζει τις απόψεις του. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείο. Για τον 149, τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα. Τίποτα δεν ήμασταν. Το απόλυτο μηδέν, φίλε μου. Καλό ξημέρωμα από μένα τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: μας έχουν μπει μες στα παπούτσια μου νερά. Νιώθω τα πόδια μου να έχουν φτερά.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

άγχος παλικάρι που αγάπησε τσιγκάνα μου μικρή. Οι τσιγκάνοι τον σκοτώσαν, μα και σένα σε ξαπλώσαν.